Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι έθριος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Έθριο λοιπόν καιρό με αραιές νεφώσεις, αυτό προβλέπουν οι μετρολόγοι για την Κρήτη σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 για να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ενταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Ευρωπαϊκά Θέματα, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, και το θέμα μας θα είναι το ενεργειακό έργο Crete Valley. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, για τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ηλικιακό περιορισμό των παιδιών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και τέλος, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, για τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που πραγματοποιείται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στην 261η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:04 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:22 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 7 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη της Αγίας Αριάδνης της Μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, του Αγίου Κάστορος του Μάρτυρος και του Οσίου Ρωμίλου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Αριάδνη, ο Ευμένιος, η Ευμενία, ο Κάστορ, ο Ρωμίλος και η Ρωμιλαία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, είναι Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, το μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στη γιορτή. Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών θεσπίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου του 2019 και γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία, αρχής γενομένης από το 2020. Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία, ίσης αξίας, βασίζεται στη δέσμευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων συμπεριλαμβανομένων των

Η νύχτα που πέρασε ήταν πανηγυρική για τον Όφη, καθώς η κριτική ομάδα έκανε με το δεξί το πρώτο βήμα στην League Phase του Europa League και νίκησε χθες το Παγκρίτιο τη Hoffenheim με 2-0. Μας επιφύλασε όμως και δυσάρεστα γεγονότα. Διαβάζω εδώ το politica.gr ότι συναγερμό σήμανε ξανά στις λιμενικές αρχές για τη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρισκόταν μία γυναίκα καθώς και δύο βρέφη, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν τα μεσάνυχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκεί τους υποδέχθηκαν κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά τη διάσωσή τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα για υγειονομική περίθαλψη με ιδιαίτερη μέριμνα για τη μητέρα και τα δύο μωρά. Επίσης είχε τραγική κατάληξη το συμβάν που συνέβη με τον 54χρονο που έπεσε από τα τείχη του Ηρακλείου, τα νετικά τείχη. Δεν κατάφερε τελικά να κρατήσει τη ζωή, λέει το ρεπορτάζ του politica.gr. Ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας άφησε τελευταία του πνοή πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Επίσης από την πυροσβεστική μας ενημέρωσαν ότι σημειώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Έσπευσαν εκεί 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες. Υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός και η πυροσβεστική ερευνά τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Το ρεπορτάζ για τη μεγάλη νίκη του Όφη, ιστορική νίκη βεβαίως, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο Όφη με απίστευτη ωριμότητα. Αποτελεί εδώ το ρεπορτάζ του politica.gr. Οι Γερμανοί στο πρώτο δεκάλεπτο δεν μπορούσαν να ισορροπήσουν, είχαν μπει ανεμικά στο γήπεδο, με τον Όφη να έχει καθαρό μυαλό και να κυκλοφορεί με ηρεμία και ψυχραιμία την μπάλα. Εκείνος ήταν που απείλησε πρώτος με τον Μπουχαλάκη να κάνει το σουτ και τον Μπάουμαν να μπλοκάρει την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χόφενχάιμ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, μεταφέροντας την πίεση προς την περιοχή του Όφη που προσπαθούσε να την απορροφήσει. Οι Γερμανοί, με συνεχές pressing και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, είχαν βάλει τον Όφη στην περιοχή του, που πέρασε ανέμακτα την πίεση της Χόφενχάιμ και πάντως δεν δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία, με εξαίρεση το σουτ του Χλόζεκ που έφυγε out στο 50 λεπτό. Όφη, με εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία, κράτησε τη Χόφενχάιμ μακριά από μεγάλες φάσεις και τελικά στο 83 ήρθε το 2-0, ενώ είχε προηγηθεί το 1-0 με τον αμαρκάριστο Αϊτόρ που εκτέλεσε τον Μπάουμαν και έβαλε φωτιά στο γήπεδο για πρώτη φορά. Και με το 2-0 ολοκληρώθηκε ο θρίαμβος.

Ο Κόντρο λοιπόν και ο Κανελόπουλος είναι οι δύο σκόρερ του Όφη και πέρασε και αυτό το μάτς στην ιστορία με ένδοξο τρόπο. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο Όφη στην Ευρώπη. Το έδειξε εξάλλου από τα προκριματικά πριν μπει στη League Phase ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτό τον αγώνα. Και αυτή τη δοκιμασία μάλλον, γιατί θα δώσει σειρά από αγώνες ο Όφη στη League Phase προκειμένου να προκριθεί στην επόμενη φάση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αρχιτέκτονας της ομάδας του Όφη, όπως είναι σήμερα η ομάδα του Όφη, είναι ο προπονητής της, ο Χρήστος Κόντης, που έχει φτιάξει από ό,τι φαίνεται μια ισχυρή ομάδα, έτοιμη τουλάχιστον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τόσο στα ελληνικά γήπεδα όσο και στα ευρωπαϊκά.

Οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, το γνωρίζουμε. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ληφθούν μέτρα. Η γενεσιουργός αιτία βέβαια είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και εκεί θα εστιάσουμε, από εκεί μόνο θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας, που έχει να κάνει με μια εξέλιξη που είναι δηλώσεις του Τραμπ. Βλέπω εδώ στο Earth News ότι το Axios λέει ότι έκανε ο Τραμπ μια δήλωση που έλεγε ότι έρχεται μεγάλη απόφαση για πόλεμο ή ειρήνη. Σε κρίσιμη καμπή, λέει, δημοσίευση, πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Axios. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το εάν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση θα μπορούσε να διαμορφώσει την επόμενη φάση του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα γίνει μία ακόμη όθηση για διπλωματία ή θα ενταθεί η στρατιωτική δράση, αναφέρει το δημοσίευμα του Axios, εκτιμώντας ότι εάν ο Τραμπ θέλει να επαναλάβει πολεμικές επιχειρήσεις, θα χρειαστεί την υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων του. Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Το ρεπορτάζ του Axios επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, ενώ το επικατέστατο σενάριο είναι ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά μετά θα ακολουθήσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Εγώ συμπεραίνω πως πιο κοντά στον πόλεμο εξακολουθούμε να βρισκόμαστε παρά στην ειρήνη. Θα δούμε και αυτή η συνάντηση των 7, δηλαδή 6 χώρες του κόλπου και του Τραμπ, που θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αν θα αποδώσει καρπούς ειρήνης, βεβαίως εννοώ.

Διαβάζω από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr, ότι νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε πολιτικά θέματα, επανέφερε την αυτοδυναμία ως βασικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς την μόνη ρεαλιστική πρόταση. Παράλληλα, απέκλεισε συνεργασίες με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου εφόσον αποφασίσει να δημιουργήσει κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια και την οικονομική θέση της Ελλάδας, ενώ για την τουρκική προκλητικότητα δήλωσε ότι η Αθήνα την αντιμετωπίζει με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, προαναγγέλλοντας περαιτέρω ενίσχυσή του.

Αναλυτικότερο ρεπορτάζ, αναλυτικότερη δημοσίευση για το θέμα της τιμής των καυσίμων έχει το Earth News, το οποίο αναφέρει το σχέδιο οριοθέτησης της φωτιάς που άναψε στην οικονομία η εντυνόμενη ενεργειακή κρίση θα οριστικοποιήσει την προσεχή Δευτέρα το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Με έκτακτα μέτρα συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλιση της ύλης, όπως είπαμε προηγουμένως στη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News.

Παράλληλα, λέει δημοσίευση του Earth News, η κυβέρνηση αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης σε μια παρέμβαση που αποκτά χαρακτήρα κατεπήγοντος λόγω της κούρσας των τιμών στα καύσιμα. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και του σημερινού Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Είναι όμως, αγαπητοί ακροατές, η ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, πριν από μερικές μέρες βρέθηκαν στην Κρήτη οι 41 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες του έργου Crete Valley. Ένα έργο που έχει να κάνει με την ενέργεια. Και γνωρίζουμε πόσο μεγάλο θέμα είναι η ενέργεια στις μέρες μας. Τι μπορεί όμως να κερδίσει η Κρήτη από το έργο αυτό, το Crete Valley, και τη συνεργασία αυτή που έχει αναπτύξει? Για το θέμα κάλεσα, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αλεξάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Κύριε Αλεξάκη,
1: το ερώτημα είναι τι ήρθαν να κάνουν οι 41 εταίροι.
0: Α, είναι μεγαλύτερο δηλαδή αυτό το ερώτημα. Ναι, είναι σημαντικότερο. Ναι, λοιπόν, ναι. Για πείτε μας.
1: Πραγματικά έχει το ενδιαφέρον του το θέμα αυτό, γιατί η Κρήτη μπαίνει στο μικροσκόπιο των συνδυασμένων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, όπως έχουμε πει. Mm-hmm. Και το έργο για το οποίο μιλάμε είναι ένα ευρωπαϊκό έργο της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm, με 41 εταίρους από όλη την Ευρώπη, από 13 διαφορετικές χώρες, με διάρκεια 5 χρόνια. Το συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι σημαντικό αυτό ότι έχουμε ελληνική τεχνογνωσία σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Επικεφαλής είναι ο καθηγητής Βαγγέλης Μαρινάκης, και το στίχημα είναι εάν μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ποια τεχνολογία, με ποια αποτελεσματικότητα, προκειμένου να γίνουν αυτά εφαρμόσιμα στον κόσμο, στην πράξη, και αν μπορούμε να τα μεγενθύνουμε σε κλίμακα. Αυτά που θα σας πω, που λέω τώρα, mm-hmm, θα καταλάβουμε καλύτερα αφού σας περιγράψω ποιο είναι το έργο.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι τώρα ξέραμε ότι για να φτιάξει ένα σπίτι, ένα εργοστάσιο, πήγαινε στη ΔΕΗ, έκανες μια σύνδεση, σου φέρνανε τα καλώδια και λειτουργούσες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα δοκιμάζουμε νέα πράγματα όχι μόνο σε πανελλήνια μορφή αλλά σε ευρωπαϊκή μορφή. Mm-hmm. Ακούστε λοιπόν, στο αγαπημένο μας Αρκαλοχώρι,
0: ναι,
1: έχουμε τρία έργα. Το πρώτο είναι η τηλεθέρμανση, καινούργια έννοια για την Κρήτη. Την ξέραμε την τηλεθέρμανση μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή που ήταν τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Τώρα όμως θα γίνει, για να ακριβολογώ, γίνεται στο Αρκαλοχώρι. Αυτή η τηλεθέρμανση έχει σκοπό να δώσει θερμότητα στην πισίνα, στην κολυμβητική δεξαμενή, στη δημόσια πισίνα, στο κολυμβητήριο στο Αρκαλοχώρι, mm-hmm, και επίσης σε ορισμένο αριθμό κατοικιών, περίπου 100, 100 κατοικίες θα θερμαίνονται με δίκτυο τηλεθέρμανσης.
0: Πώς επιτυχάνεται αυτό? Ναι, ακριβώς.
1: θα φτιαχτεί ένα μικρό εργοστάσιο, το λέω εργοστάσιο για να το περιγράψουμε, mm-hmm, είναι ένας λέβητας που θα καίει βιομάζα, 100% βιομάζα, δηλαδή λιόκλαδα και πυρήνα από πυρηλενεργείο, κλαδιά από τις ελιές, από τα δέντρα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτό παράγει θερμότητα και με ένα δίκτυο με σωλήνες που θα διατρέχουν τους δρόμους, όπως είναι οι σωλήνες της σύνδρευσης. Φανταστείτε ένα αντίστοιχο δίκτυο, mm-hmm, θα διανεμηθεί, θα καταλήξει σε 100 σπίτια περίπου, και με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια αυτά θα επιτύχουν εξοικονόμηση περίπου 50% σε σχέση με το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αποτελεί καινοτομία.
0: Ασφαλώς.
1: Γίνεται πρώτη φορά, είναι, μιλάμε, εμπλέκεται και με την κυκλική οικονομία, γιατί αξιοποιούμε αυτά τα απορρίμματα του γεωργικού τομέα.
0: Σωστά.
1: Και τα παίρνουμε και τα κάνουμε ενέργεια και μειώνουμε την αντίστοιχη ενέργεια που θα θέλαμε με πετρέλαιο σε σπίτια. Και επίσης έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο πολύ σπουδαίο. Θερμαίνεται η πισίνα του σημερινού σου μήνες, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κόστος να λειτουργεί στην πισίνα το χειμώνα, να τη θερμαίνεις και να... αυτό δημιουργούσε πρόβλημα, δεν λειτουργούσε η πισίνα το χειμώνα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα έχουμε σε μια αγροτική περιοχή την δυνατότητα αυτή. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι καινοτομία, συνδυασμός διαφόρων μορφών. Τι άλλο θα κάνουμε στο Αρκαλοχώρι? Θα εγκαταστήσουμε μία μικρή ανεμογεννήτρια της τάξης των 45 μέτρα ύψος και 60 κιλοβάτ, η οποία θα δίνει ρεύμα στο δίκτυο, της ΔΕΗ, και στη συνέχεια η Μινώαν Ενεργειακή, η οποία είναι και αυτή εταίρος του έργου, ως ενεργειακή κοινότητα θα δώσει ρεύμα σε κατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε ένα έμεσο τρόπο. Μία ανεμογεννήτρια σε ένα κατάλληλο σημείο Α και σε άλλο σημείο Β παροχή ενέργεια σε κατοίκους. Τώρα μην σας πω τι προβλήματα είχαμε στη χωροθέτηση αυτής της μικρής ανεμογεννήτριας, προβλήματα με την αρχαιολογία, με το δασαρχείο, ακόμα και με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, διότι επειδή δεν ξέρουν ακριβώς πού θα μπει το ραντάρ του νέου αεροδρομίου, υπήρχε μία δέσμευση πολλών περιοχών να μην μπει κάτι τέτοιο, όχι μόνο η ανεμογεννήτρια, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ψηλή κατασκευή, μην επηρεάσει το ραντάρ του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά καταλήξατε όμως τελικά. Καταλήξατε.
1: Ναι. Θα είναι νότια από το Αρκαλοχώρι,
0: Πλατιδιάνο,
1: σε κάποιο κατάλληλο σημείο. Τα αναφέρω αυτά τα προβλήματα γιατί είναι προβλήματα που δεν τα έχεις υπόψη στην αρχή που ξεκινάει.
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι προβλήματα της νεοελληνικής πραγματικότητας, κύριε Αλεξάκη. Ναι, συνεχίστε.
1: Ναι, και όταν τα λέμε στους Ευρωπαίους επιθεωρητές, μένουν με ανοιχτό το στόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει, ξέρετε, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά αυτά είναι τα προβλήματα, να εξηγήσεις στον ελεγκτή που ήρθε ότι υπάρχει μία διαδικασία, υπάρχουν όλα αυτά και πρέπει να περάσουμε από πολλά φίλτρα προκειμένου να γίνει ένα έργο.
0: Έτσι.
1: Και να σας πω και την άλλη ιδιομορφία.
0: Ναι.
1: Στο προηγούμενο έργο που θα περάσουμε τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, πρέπει να πάρουμε μία άδεια. Ποιος δίνει την άδεια? Ο Δήμος, κάποια άλλη υπηρεσία? Είναι θέματα πρωτόγνωρα. Ευτυχώς υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο του Μηνώα Πεδιάδος, με τον Δήμαρχο. Έχουν υιοθετήσει αυτά τα έργα γιατί βλέπουν ότι είναι προς όφελος των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής. Και είναι επιδεικτικά συμβολικά έργα που αναδεικνύουν την Κρήτη και τις επιμέρους περιοχές στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία του συνδυασμού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
0: Κύριε Αλεξάκη, αυτό που περιγράφεται είναι πιλωτικό ή θα επεκταθεί?
1: Θα επεκταθεί η μόνιμη λειτουργία.
0: Θα πάει και αλλού δηλαδή, αυτό θέλω να πω, ναι.
1: Ακούστε λίγο, η επέκταση είναι το στοίχημα του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς διερευνά το πρόγραμμα. Δεν λέει πάρτε χρήματα και φτιάξτε κάτι στο σημείο ΑΒ, όχι.
0: Mm-hmm.
1: Λέει κάντε το ως δοκιμή για να δω αν μπορώ να το επεκτείνω και σε μεγάλη κλίμακα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που σας είπα πριν, αυτό δοκιμάζουμε. Εάν μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και αν αυτά τα έργα μπορούν να δοκιμαστούν σε επίπεδο πόλης, ας πούμε, σε μια μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Σε μια μεγαλύτερη
1: και
0: κλίμακα,
1: αυτό
0: ναι.
1: Μετά, μεγαλύτερη κλίμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκά κρίματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να τα μεταφέρει σε μεγάλη κλίμακα. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος στόχος είναι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και για να το πετύχουμε θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Αυτό
1: δεν είναι αυτόματο. Πρέπει να το επεξεργαστούμε, να βρούμε λύσεις, να κάνουμε συνδυασμό. Σας είπα ήδη ότι παίρνουμε κλαδιά και λιόκλαδα, πυρήνα και προσφέρουμε θερμότητα σε σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Παίρνουμε την ανεμογεννήτρια και προσφέρουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Ακούστε τώρα τι άλλο θα κάνουμε. Στο οροπέδιο λαστιού είχαμε προγραμματίσει πολλά έργα. Όμως, επειδή είναι λεκάνη απορροής όλου του οροπεδίου, δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά τα έργα. Δεν πήραμε τις κατάλληλες άδειες. Και επίσης προβλέπαμε να βάλουμε 50 ανεμόμυλους από αυτούς που κατασκευάζει το ΕΛΜΕΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Όμως θα μπουν μόνο 3 για λόγους περιορισμού. Θα είναι λοιπόν 3 επιδεικτικοί ανεμόμυλοι για να θυμόμαστε την ιστορία του οροπεδίου σε ό,τι αφορά ότι ήταν η πρώτη μαζική εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανεμόμυλοι έπαιρναν τον αέρα και αντλούσαν νερό.
0: Έτσι.
1: Αυτό που σήμερα κάνουμε με τις αντλίες, τις γεωτρήσεις κτλ. Ήταν η πρωτόγονη μορφή. Και αυτό οφείλουμε να το διατηρήσουμε σαν ανάμνηση αλλά και ως επίδειξη. Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτό το εργοστάσιο που είχαμε προγραμματίσει στο οροπέδιο, θα κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε πρώτες ύλες από το οροπέδιο, θα φτιάξουμε στην περιοχή του κάμπου της Αιγαίας εμείς πάλι στο Αρκαλοχώρι κοντά ένα μικρό εργοστάσιο με βιοαέριο και το ρεύμα που θα παράγεται από εκεί θα το επιστρέφουμε έμεσα σε κατοικίες στο οροπέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε, παίρνουμε πρώτες ύλες από το οροπέδιο και επιστρέφουμε ρεύμα με ενδιάμεσο σταθμό στο Αρκαλοχώρι. Καταλαβαίνετε ότι το Αρκαλοχώρι γίνεται ένας
0: κόμβος, ενεργειακός κόμβος γίνεται.
1: Τόπος επίδειξης νέων συνδυασμένων μορφών ενέργειας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σημαντικό έργο. Πάμε νοτιότερα στην Άρβη, Άρβη της Βιάννου.
0: Ναι.
1: Εκεί το έργο είναι κάτι περίεργο. Θα φτιάξουμε τηλεγεωθερμία αποκεντρωμένη στην τηλεγεωθερμία. Θα εκμεταλλευτούμε, θα αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο νερό, το νερό της θάλασσας που είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, προκειμένου να κατεβάσουμε τη θερμότητα. Και χωρίς γεωτρήσεις που απαιτεί η συνήθις γεωθερμία, θα φτιάξουμε ένα δίκτυο που θα πηγαίνει σε 20 σπίτια και θα τους δίνει ψύξη και θέρμες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αξιοποιούμε τα χαρακτηριστικά της περιοχής, θα έχουμε και εδώ καινοτομία και πρωτοπορία, ψύξη και θέρμες με αποκεντρωμένη τηλεγεωθερμία χωρίς γεωτρήσεις. Αντλίες θα τοποθετηθούν σε κάθε σπίτι, υδρόψυχτες αντλίες, και είναι ένα πολύ σημαντικό επιδεικτικό έργο για περιοχές που έχουν θερμό κλίμα όπως η Άρβη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και άλλο ένα έργο,
0: ναι,
1: που υποέργο που εντάσσεται στην κοιλάδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι η αξιοποίηση του υδρογόνου ως μορφή ενέργειας και αυτό συνδυάζεται με ένα άλλο έργο, ανεξάρτητο έργο που υλοποιούμε στην περιφέρεια Κρήτη και λέγεται έργο CRAIL για παραγωγή υδρογόνου και στο έργο που κουβεντιάζουμε θα αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα του παράλληλου έργου προκειμένου να δώσουμε σε σπίτια ρεύμα που έχει παραχθεί από υδρογόνο. Ως τέτοια περιοχή έχει επιλεγεί η περιοχή της Μεσαιράς της Μοίρας, το έργο είναι σε φάση αδειοδότησης και εξελίσσεται και αυτό παρά τα προβλήματα που εμφανίζει κάθε τέτοιο έργο που έχει πρωτοτυπία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα έργα αυτά εμφανίζεται μία καινοτομία, πρώτη φορά συμβαίνουν στην Ελλάδα, προφανώς εταίροι είναι ο Αγνιέ και ο Δεσμιέ, γιατί χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα μπορούσαμε να τα προχωρήσουμε όλα αυτά, αλλά και αυτοί αντιμετωπίζουν πρώτη φορά τέτοια ζητήματα συνδέσεων και συνδυασμού μορφών ενέργειας. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια με την καθοδήγηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη συνεργασία της ΜΗΝΟΑ Ενεργειακής Κοινότητας, προκειμένου να έχουμε επιτυχία στα έργα αυτά και το έργο να απορροφήσουμε προφανώς τα χρήματα αυτά και να μείνουν αυτά τα έργα, εφόσον πάνε καλά θα τα αναπαράγουμε, θα πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματά τους.
0: Και έτσι να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κύριε Αλεξάκη, στη χώρα μας. Διότι
1: έχει
0: τα προσόντα η χώρα μας, αν θέλουμε να κάνουμε και μια γενική θεώρηση του πράγματος, και δεν τα εκμεταλλευόμαστε, σε αντίθεση με την Ευρώπη, που όπου και αν πας βλέπεις αιωλικά πάρκα, βλέπεις φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτά που φαίνονται τουλάχιστον, γιατί τα άλλα που περιγράψατε δεν πολύ φαίνονται, δεν ξέρεις δηλαδή αν είναι εργοστάσιο είναι γεωθερμίας ή όχι.
1: Πολύ σωστά. Αλλά... και τα δίκτυα που είναι υπόγεια δεν φαίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή έχουμε μια μεγάλη ενασχόληση σε επίπεδο ευρωπαϊκών έργων, και αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι μαθαίνουμε εφαρμογές που κάνουν αλλού. Παράδειγμα, έχουμε πάει να δούμε εφαρμογές τηλεθέρμανση στη Δανία, στη Βόρεια Ευρώπη. Στη συνέχεια, με κατάλληλο τρόπο, προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε στη περιοχή μας που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, και αυτό θέλει μια μεγάλη προσπάθεια, θέλει επιστήμη, θέλει τεχνολογία, θέλει εφαρμογές, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μπαλαντέζες, το βάζω στην πρίζα και λειτουργεί, έτσι. Η ενέργεια έχει τη δική της τεχνική ιδιαιτερότητα. Φανταστείτε ότι από τις ανεμογεννήτρες ή τα φωτοβολταϊκά παράγεται ενέργεια αυτή τη στιγμή. Αν δεν την αποθηκεύσεις, τη χάνεις. Αν δεν μπορείς να την καταναλώσεις αυτή τη στιγμή. Άρα μπαίνει και το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, και όλα αυτά έχουν και περιβαλλοντικές επιπτώσεις βεβαίως, και πρέπει να συνεκτιμούνται, και μην ξεχνάμε το μεγάλο στόχο να ανεξαρτητοποιηθούμε από το πετρέλαιο. Και θα σας πω κάτι για να κλείσουμε όμως τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που συμβαίνουν στην Κρήτη εδώ είναι ανεξάρτητες των γεωπολιτικών συνθήκων. Και το λέω για να το συνδυάσουμε με τον πόλεμο στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς, που βλέπετε ότι μόλις γίνει μια αναταραχή ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνει η τιμή της αντλίας καυσίμου στη γειτονιά μου για να βάλω στο αμάξι μου βενζίνη.
0: Σωστά.
1: Ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το αν σήμερα λιάζει και τα φωτοβολταϊκά παράγουν ενέργεια, ή αν φυσάει και οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν, δεν επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές συνθήκες, από τους πολέμους.
0: Σίγουρα.
1: Από το αν ο Τραμπ ξύπνησε ανάποδα και τα βάζει με όλο τον κόσμο.
0: Σωστά. Έτσι, σωστά.
1: Αυτό πρέπει να το συνεκτιμούμε όταν μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Θα συμφωνήσω, κύριε Αλεξάκη, θα συμφωνήσω, και θα σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συζήτηση, νομίζω επωφελή και επικοδομητική, που κάναμε. Να είστε καλά.
1: Και θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που τα λέμε εκτενώς αυτά δημόσια, τα επιμέρους έργα που έχουν σχεδιαστεί αλλά και υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν.
1: Ωραία, καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρωτιά που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ναι. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Σας. Γεια σας. Πρώτη φορά λοιπόν αναλυτικά ο κύριος Αλεξάκης παρουσίασε τα έργα του έργου The Crete Valley, του προγράμματος να το πούμε έτσι, The Crete Valley, που οι 41 εταίροι του, οι 41 εταίροι του ήρθαν στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες και επισκέφτηκαν αυτά τα μέρη που μας είπε ο κύριος Αλεξάκης ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Και μια και μιλάμε για ενέργεια, να σας πω: επιστροφή από τις διακοπές, σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής μας, μπορούμε πλέον να βρισκόμαστε, να βρίσκουμε ό,τι χρειαζόμαστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρούμε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Έτσι φορτωμένη και με συμβατική θα πούμε ενέργεια, αλλά και με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πάμε σιγά σιγά πρώτη στην επόμενή μας απαραίτητη και μετά από τις διαφημίσεις και αφού πάρουμε και μια μουσική ανάσα, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Χθες έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κανονισμός βεβαίως αυτός. Η πρόταση, όπως λέει το σχετικό δελτίο τύπου και από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, λέει ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει κατώτατο όριο ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού από ανηλίκους τα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Το θέμα είναι μεγάλο και το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι και πολύ συζητημένο και θα εξακολουθούμε να το συζητούμε. Για αυτήν την ανακοίνωση, για να την δούμε αναλυτικά, κάλεσα για άλλη μια φορά την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, που είναι η υπεύθυνη του έργου Europe Direct της περιφέρειας Κρήτης, να δούμε, όπως είπα, αναλυτικά το θέμα, να μας δώσει τις πτυχές του και να μας λύσει και κάποιες απορίες ενδεχομένως, που σίγουρα, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχουμε. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας, εννοείται, ό,τι χρειάζεστε.
0: Να είστε καλά. Ξέρετε, στα ευρωπαϊκά θέματα, πού να αποταθούμε, στο Europe Direct.
1: Πολύ σωστά. Έχετε πετύχει την πρώτη και πρωταρχική μας υπηρεσία, είναι αυτή, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Και το μαθαίνει και έτσι ο κόσμος, γιατί δεν ξέρω αν είστε Εβραίος γνωστοί. Δηλαδή, όταν, πρέπει να το ξαναπούμε, ότι όταν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθει σε επικοινωνία ή να επισκεφθεί το Europe Direct. Έτσι είναι, φυστά, στην οδό Αβέροφ 1. Έτσι, καλά
1: έχουμε
0: τα λέω.
1: Αλλάξει οδό.
0: Έχετε αλλάξει, πού είστε.
1: Τώρα είμαστε πλέον στο Λάκκο, στο καινούριο κτίριο.
0: Α, στο καινούριο κτίριο της περιφέρειας πήγατε.
1: Βεβαίως.
0: Α, ναι, περίφημα, ναι. Περίφημα. Ωραία, στο καινούριο κτίριο λοιπόν της περιφέρειας.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς, και έχουμε περισσότερο χώρο και διαθέσιμο υλικό και υπολογιστή, οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο που χρειάζεται.
0: Ναι. Λοιπόν, για τους παλαιούς Ηρακλειώτες, να το πω αυτό, που δεν ξέρουν πού είναι το καινούριο κτίριο, αν και είναι τεράστιο, έτσι, είναι στο παλιό υγειονομικό, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, για πείτε μας λοιπόν για αυτόν τον κανονισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ καταρχάς έχω μια απορία. Πώς οι πλατφόρμες, ας πούμε, δεν θα έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω 13 ετών, πώς θα το γνωρίζουν?
1: Να πάρουμε κάποια πράγματα στην αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και σωστά το θέτετε.
0: Ναι.
1: Αρχικά είχαμε την πρώτη εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νόμο για τα παιδιά, τον λένε EU Kids Act, έτσι για πιο σχηματικά, και έγινε στο πλαίσιο της ομιλίας της Προέδρου von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που λέμε συνήθως ως η κατάσταση της Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση αυτή, γιατί θέτει το τι θα κάνει η Επιτροπή τον επόμενο χρόνο. Οπότε αυτή εδώ η ανακοίνωση θα δούμε να υλοποιείται σιγά σιγά μέσα στο 27. Είναι σε προτεραιότητα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό εδώ, ότι είχαμε την Τετάρτη την ανακοίνωση της Επιτροπής, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια διαδικασία μπροστά μας ακόμα. Δεν θα αρχίσει να ισχύει από αύριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα η Επιτροπή θα ετοιμάσει την νομοθετική πρόταση, η οποία θα πάει προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό παρότι ακούγεται λίγο τεχνικό, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και το τι κάνει ο καθένας, αλλά και το ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί θέτει όρια στο ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, κυρίως τα παιδιά δηλαδή, τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες. Δηλαδή μιλάμε για Facebook, Instagram, TikTok, για αυτά όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και έρχεται ως αντίδραση στο πόσο πολύ χρόνο, και αυτό το έχουμε ανακαλύψει όλοι μας νομίζω, πόσο πολύ χρόνο τα παιδιά ασχολούνται με τις οθόνες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή οι έρευνες οι οποίες έχει η Επιτροπή λένε ότι περίπου καθημερινά τα παιδιά είναι μπροστά στην οθόνη 5 ώρες και τα Σαββατοκύριακα πάει 6. Είναι πάρα πολλές ώρες.
0: Πάρα πολλές, σίγουρα. Και μάλιστα και οι ψυχολόγοι λένε ότι δημιουργεί και προβλήματα εθισμού αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει. Ακριβώς. Και είναι μια άλλη πτυχή αυτή του νόμου για τα παιδιά, ότι όλα ό,τι προβλέπεται γίνεται για να... ένα από τα πράγματα που προβλέπεται δηλαδή είναι για να μειωθεί αυτό το εθιστικό περιεχόμενο το οποίο έχουν οι πλατφόρμες. Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά και από τα δικά μας παραδείγματα ότι είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μας έχουν συνέχεια με το δάκτυλο στην οθόνη και να πηγαίνουμε από το ένα βίντεο στο άλλο, από το ένα βίντεο στο άλλο και να καταναλώνουμε περιεχόμενο το οποίο ουσιαστικά δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Η ουσία του δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι απλά για να είμαστε εκεί ώρες.
0: Ναι. Εξάλλου, αυτό επιβεβαιώνεται και από το συμβιβασμό που έγινε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τελικά δεν έγινε δίκη, έγινε συμβιβασμός. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτός ο συμβιβασμός τώρα με τη ΜΕΤΑ ήταν μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΜΕΤΑ και έγινε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βάλει πάρα πολλά πρόστιμα στη ΜΕΤΑ εξαιτίας του πώς είναι σχεδιασμένη, πώς είναι σχεδιασμένο το Facebook και το Instagram για να μας έχουν εκεί φυλακισμένους.
0: Ναι.
1: Και μπορεί ένας ενήλικας ο οποίος έχει μια πολύ γρήγορη καθημερινότητα να μπορεί και έχει και το φίλτρο να το σταματάει αυτό και πόσο δύσκολο είναι, έτσι. Σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως και για άλλα προβλήματα τα οποία έχει μέσα στην καθημερινότητά του να εγκλωβίζεται μέσα στην οθόνη. Πόσο εύκολο είναι αυτό. Οπότε έρχεται το UK Track να μας πει κάποια πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θέλει να σταματήσει τις πολύ μικρές ηλικίες από το να έχουν αυτή την ανασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μεγάλες πλατφόρμες. Οπότε αυτό που λέει είναι από τα παιδιά από 3 ως 13 δεν πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση, κανένα λογαριασμό και μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε περιεχόμενο το οποίο είναι εκπαιδευτικό, φιλικό για τα παιδιά.

0: την ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες. Δηλαδή τους λέει αν θέλετε να λειτουργείτε μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, γιατί μην ξεχνάμε όλα αυτά είναι προϊόντα, τα καταναλώνουμε.
1: Σωστά.
0: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ότι είναι δωρεάν, π.χ. να εγγραφούμε στο Instagram, αυτό που πληρώνουμε, το κόστος, είναι η προσοχή μας. Δηλαδή και αυτό το αξιολογούν σε χρήματα. Οπότε αν θέλουν αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργούν στην ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλοι όσοι τα χρησιμοποιούν είναι εντός των ηλικιακών ορίων πρέπει. Και αυτό θα το κάνουν είτε με κάποιο είδος verification όπως έχουμε στα mail, είτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα, είναι κάτι που προτείνει η Επιτροπή, για το να βεβαιώνει την ηλικία. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξειδικευτούν ύστερα όταν συζητηθεί το νομοσχετικό. Η νομοθετική πρόταση.
1: Ναι. Αυτό που είπατε ότι μετακυλεί την ευθύνη στις πλατφόρμες είναι και ένα όπλο ελέγχου και επιβολής ενδεχομένως ποινών αν δεν συμμορφώνονται. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, εννοείται. Αυτό το είχαμε δει ήδη και από άλλες πρωτοβουλίες όπως το E-Services Act. Δεν είναι πλέον, γιατί είναι δύσκολο για την Επιτροπή να μπορέσει να ελέγχει όλες αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες, αλλά όταν θέτει κάποιους όρους στο πώς λειτουργούν, μας βοηθάει αυτό στο να ξέρουμε ότι θα πρέπει να τους τηρούν. Και επίσης τα πρόστιμα είναι μια καλή, όπως αποδείχθηκε κιόλας, μια καλή χρήση, μια καλό μέτρο πίεσης, γιατί είδαμε ότι οδηγηθήκαμε σε συμβιβασμό εν τέλει. Μέτρα δηλαδή προτίμησε να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία από να πληρώσει αυτά τα υπέροχα ποσά. Και τα ποσά τα οποία μιλάμε εδώ δεν είναι αστεία. Δηλαδή μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 6% του παγκόσμιου τζίρου της ΜΕΤΑ, σκεφτείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να βγάζει 2 και 3, ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό που θα πληρώσει αν φτάσουμε σε αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, οπότε το μέλλον με την οδηγία αυτή, με την απόφαση αυτή, η οποία όπως είπατε και εσείς χρήζει εγκρίσεων τώρα, έτσι. Νομίζω ότι μάλλον θα φτιάξουν κάπως τα πράγματα. Εσείς πώς το εκτιμάτε?
0: Είναι σίγουρα μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι το να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών, γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον όταν έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα να βάζουμε τα παιδιά στον αυτόματο, και αυτό σημαίνει ότι τους δίνουμε το τάμπλετ ή το κινητό. Και έχει ένα ωραίο περιεχόμενο, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μας αρέσει και είναι μια ευκολία. Αλλά πρέπει να ενισχύσουμε την εκπαίδευση στα παιδιά και στους γονείς για να καταλάβουμε ότι έχει πάρα πολλούς κινδύνους επίσης και είναι πολύ συχνό. Πολύ συχνό οι γονείς να νομίζουν ότι τα παιδιά βλέπουν κάτι αθώο και εν τέλει αυτά να έχουν πάει κάπου σε ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Και έδωσε πολλά παραδείγματα η κυρία Φοντελάιν στο λόγο της για παιδιά τα οποία δέχονται cyberbullying και δεν το γνωρίζουν οι γονείς, παιδιά τα οποία βλέπουν κακοποιητικό περιεχόμενο. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί πιο σημαντικό και τον έλεγχο των πλατφόρμων που είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι ακόμη πιο κρίσιμο να έχουμε το φίλτρο και να κόβουμε πράγματα τα οποία θα μας κάνουν κακό εν τέλει.
1: Έτσι, ακριβώς. Κυρία Αποστολάκη, επί του θέματος δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, ιδάλλως να μας πείτε εάν πρέπει να γνωρίζουμε κάτι περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από αυτό το θέμα.
0: Καλά, αυτά μπορούμε να γνωρίζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ενώ επίκαιρο θέμα, έτσι.
0: Επίκαιρο. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εμείς λίγο είχαμε επικεντρωθεί στις τελευταίες μέρες ήταν Τετάρτη, ήταν η ομιλία της Πρόεδρου Φοντελάιν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κάνει κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο, ναι.
0: Κάνει μία κόπηση το τι συνέβη το προηγούμενο έτος και τι θα ακολουθήσει το επόμενο.
1: Ναι.
0: Από τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία είπε, κάτω το πρώτο και το κύριο, ήταν το ότι ο Καναδάς θα αποκτήσει μία πιο διευρυμένη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συνδεδεμένο μέλος, λέει.
0: Συνδεδεμένο μέλος, βέβαια αυτό τώρα μεταξύ μας είναι μία. Δεν υπάρχει συνθήκες, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Να ορίζει συγκεκριμένους κανόνες συνεργασίας. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Γιατί έχουμε αρχίσει μια διαδικασία επεξάρτησης από τις ΗΠΑ λόγω των κακών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί. Και είναι σημαντικό σαν Ευρωπαϊκή

0: μπροστά και να κάνουμε νέες συνεργασίες και νέες συμμαχίες.
1: Θα πηγαίνουμε στον Καναδά χωρίς διαβατήριο. Μόνο με την ταυτότητά μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Και μεταξύ των άλλων και το εμπόριο το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε.
1: Βέβαια.
0: Και την κρυμοσύνη. Είναι δύο χώρες, είναι δύο μπλοκ, ας πούμε, χωρών, μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα. Αυτή η συμμαχία που θα φέρει, όντως θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Και ένα από τα σημαντικότερα πράγματα επίσης που υπόθηκαν. Όχι σαν ανακοίνωση ότι θα κάνουμε στο μέλλον, αλλά έτσι, μια ωραία αναφορά ήταν για τους δύο πιλότους που χάσαν τη ζωή τους στην Ελλάδα.
1: Ναι, και πόσο, ναι.
0: Και είπε η κυρία Φοντελέον ότι πεθάνε σαν ήρωες. Πράγματι, η μάχη για την κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει, έχει περάσει σε ένα επίπεδο εντελώς για θέμα επιβίωσης γίνεται πλέον. Σημαντική ήταν και το EU Kids Act το οποίο ανέφερε και ακόμα πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι ανέφερε και μια πρωτοβουλία της Επιτροπής για καλύτερες θέσεις εργασίας στις χώρες της Μεσογείου.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ σημαντικό επίσης γιατί βλέπουμε ακόμα και τώρα που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση θέματα όπως η ανεργία επιμένουν πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Οπότε με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε πώς εξελιχθεί το 27. Και τι επιδράσεις αυτό θα έχει στην καθημερινότητά μας.
1: Κυρία Αποστολάκη, νομίζω ότι την συζήτησή μας αυτή θα την κάνουμε περιοδική στο μέλλον. Κάθε τρεις και λίγο θα σας παίρνουμε τηλέφωνο να μας ενημερώνετε για τα ευρωπαϊκά θέματα, γιατί το κάνετε και με άψογο τρόπο. Και σας ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε και σε όλους όσοι μας ακούνε, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης είναι εδώ. Για να συζητάμε αυτά ακριβώς τα πράγματα.
1: Λέτε.
0: Και έτσι λίγο-λίγο
1: και ξέρετε,
0: να γινόμαστε.
1: Ακριβώς. Να γινόμαστε Ευρωπαίοι με την καλή έννοια. Με τι εννοώ. Ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση πλέον ότι είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο μας αφορούν άμεσα. Επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ. Πολλοί από εμάς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Έτσι.
0: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και επίσης είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε κάτι ξένο, ούτε η Ευρώπη είναι κάτι ξένο σε εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Ζούμε την καθημερινότητά μας, απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και είναι ίσως και ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει αλλάξει τη δήμαση τόσο δραστικά που δεν το έχουμε πάρει είδηση.
1: Ναι, ναι,
0: με την καλή έννοια το λέω.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ακριβώς.
0: υπάρχουν όμως πάντα και σημεία τα οποία χρειάζονται διόρθωση.
1: Έτσι.
0: Και αν ξέρουμε καλά πώς λειτουργεί και τι συμβαίνει, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να προτείνουμε την αυτό που δεν μας αρέσει. Και δεν είναι όλα τέλεια. Μην τα παρουσιάζουμε ότι όλα είναι.
1: Ναι, σαφώς δεν είναι όλα τέλεια. Προς Θεού. Δεν είναι όλα τέλεια, όχι.
0: Ναι,
1: αλλά αν ήμασταν, να σας πω κάτι, τη δική μου εκτίμηση. Εάν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είμαστε σε αυτή την θέση που βρισκόμαστε σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, καλή θέση.
0: Θα ήταν σίγουρα μια διαφορετική ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Για όλους μας.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα.
1: Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης, γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν η κυρία Τζίνα Αποστολάκη, η υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσαμε για την τελευταία πρόταση, απόφαση πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση των παιδιών στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων. Μας ανέλησε την πρόταση αυτή, η οποία τώρα θα πρέπει να πάρει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και μετά να αρχίζει να εφαρμόζεται. Ουσιαστικά μετατίθεται, όπως είπαμε, η ευθύνη πλέον στις πλατφόρμες, εάν θα εφαρμόσουν ότι κανένα παιδί κάτω από 13 ετών δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές, και μέχρι 13 με 15 θα έχει περιορισμένη και από 15 έως 18 θα έχει πλήρη πρόσβαση. Να εφαρμοστούν όλα αυτά πραγματικά, διότι το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δημιουργείται ηλεκτρονική εγκληματικότητα με θύματα παιδιά, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εξάλλου και φαινόμενα εθισμού, όπως είπαμε, σε μικρά παιδιά, και δεν είναι πράγματα αυτά να συμβαίνουν σε έναν κόσμο που υποτίθεται ότι έχει φτιάξει την τεχνολογία για να ζήσει καλύτερα και όχι χειρότερα. Όπως επίσης μιλήσαμε και για την αξία του να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Με αφορμή δηλαδή την κουβέντα που κάναμε, είπαμε και αυτό το πράγμα, διότι είμαστε πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ και από το 1981 και μετά επισήμως, το 1979 με συγχωρείτε, επισήμως. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να... ήδη δηλαδή η ζωή μας καθορίζεται από νόμους, από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά έτσι είναι και πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ένα από τα μέλη της.

Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει να κάνει με αυτό που αναφέρει εδώ η Earth News, ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων, των δύο γιατρών που οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο παζλ μπαίνει τώρα και ο υπνοθεραπευτής και έγγραφο του ΕΚΑΒ. Και αναφέρει σχετική δημοσίευση, την πρώτη τους νύχτα στη φυλακή πέρασε το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον τα οικονομικά του ζευγαριού, καθώς χθες ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο αντιεισαγγελέας κύριος Χαράλαμπος Βρουλιώτης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει ευρεία έρευνα από ειδικό κλιμάκιο, το οποίο θα εξετάσει κάθε περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Την ίδια ώρα, φυσικά, συνεχίζεται η έρευνα για όσα δραματικά εκτελήθηκαν τα κρίσιμα λεπτά το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στην κλινική της Οδού Καρνεάδου. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στον ανακριτή ο περιβόητος υπνοθεραπευτής, παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που τράβηξε η γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Ο εν λόγω θα κληθεί να απαντήσει για ποιο λόγο τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία και φυσικά για ποιο λόγο την παρέλαβε αυτός στο κινητό του. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους έγγραφο το οποίο έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στην οδό Καρνεάδου και στο οποίο φέρεται να αποκαλύπτεται ότι οι δύο γιατροί τα κρίσιμα λεπτά, την ώρα δηλαδή που έπρεπε να γίνει άμεσα η διακομιδή του ασθενούς, επέλεξαν να αποκρύψουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη από τους διασώστες, αποκρύπτοντας μάλιστα φτάνοντας στο σημείο να αποκρύψουν ακόμα και την ταυτότητά του, παρόλο που είχε δηλωθεί. Παρουσιάζεται ως πολύ σοβαρό έγγραφο που καταρρύπτει ακόμη και τον τελευταίο ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για όσα τραγικά συνέβησαν.

Διαβάζω στη διαδημοσίευση ότι διακόπηκε η απεργία πείνας του γιατρού. Ο με γιατρός που έκανε θα κρατείται γιατρός σε κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας. Και σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τους ελέγχους που διενήργησε ο ιατρικός σύλλογος στο ιατρείο της Καρνεάδου. Δηλαδή γίνεται και εσωτερικός έλεγχος, ελέγχονται οι ελεγκτές του ιατρείου. Πώς έλεγαν ότι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το ιατρείο αφού συνέβαιναν τόσες παρανομίες?

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο φιλοξενεί από τις 21, από την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, έως και στις 25 του μήνα, τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μια διοργάνωση που, όπως είχαμε πει και πέρυσι που είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το μεγάλο γεγονός, είναι μια διοργάνωση με έντονο διεθνή χαρακτήρα, γιατί εδώ στο Ηράκλειο συναντώνται 64 βιβλιοειθικονόμοι από 25 χώρες μαζί με εκπροσώπους ελληνικών πανεπιστημίων και άλλων φορέων. Γι' αυτό το γεγονός λοιπόν θα συνομιλήσουμε και σήμερα, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη. Κυρία Βουτυράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα, μάλλον σήμερα από Δευτέρα γίνεται αυτή η συνάντηση, διεθνής συνάντηση, και θέλω να μας πείτε, δεύτερη φορά γίνεται, προφανώς θέλετε μάλλον να καθιερώσετε να γίνεται κάθε χρόνο, να γίνει θεσμός όπως λέμε, και πείτε μας φέτος τι περιλαμβάνει και ποιος είναι ο στόχος σας.
1: Φέτος λοιπόν συμμετέχουν, όπως είπατε και εσείς, 64 βιβλιοθηκονόμοι από χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, να τις πω και όλες.
0: Βεβαίως,
1: η Κροατία, η Βουλγαρία, η Λετωνία, η Σλοβενία, η Τσεχία, η Εστονία, η Τουρκία, υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν, ναι. Είναι η Αλγερία, η Γεωργία, η Ουγκάντα, η Μολδαβία, η Αρμενία, η Αίγυπτος, η Γκάνα και η Ιορδανία.
0: Εκπληκτικό. Διεθνούς εμβέλειας στόχος, έχει γίνει το ΛΜΕΠΑ.
1: Πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία, πρέπει να σας πω, η Διεθνή Εβδομάδα, γιατί είχαμε φέτος 128 συμμετοχές. Απλώς στην πορεία δεν πήραν όλοι χρηματοδότηση από τα πανεπιστήμια τους, γιατί αυτά είναι μέσα στο κάθε πανεπιστήμιο αποφασίζεται. Οπότε μειωθήκαν αυτές οι συμμετοχές στις 64.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε κόσμο ο οποίος έχει δηλώσει για του χρόνου, προσπαθώντας να κλείσει θέση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα
0: έχετε λίστα αναμονής λοιπόν.
1: Ναι, είχαμε καλή βαθμολογία πέρσι. Είχαμε πάρει 19,2 και το προσωπικό βαθμολογήθηκε με άριστα το 20-20.
0: Μπράβο.
1: Το προσωπικό εννοώ της βιβλιοθήκης και ναι. του τμήματος διεθνών που συνεργαστήκαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι εβδομάδες, οι διεθνείς εβδομάδες, έχουν σαν στόχο το να προωθήσουμε τη διεθνή συνεργασία μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Οπότε μπορούμε να δούμε καλές πρακτικές που έχει χρησιμοποιήσει μια άλλη βιβλιοθήκη. Και εδώ πρέπει να πω ότι δεν έχουμε μόνο εμείς να πάρουμε, αλλά εμείς έχουμε και να δώσουμε. Δηλαδή να πάρουν και οι άλλοι από εμάς, σαν Ελλάδα και σαν Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τα θέματα λοιπόν φέτος που θα μας απασχολήσουν, το ένα είναι η ανοιχτή πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Βεβαίως.
1: Και είχα πει ότι.
0: Μεγάλο θέμα η ανοιχτή πρόσβαση.
1: Βέβαια. Και είναι και το μέλλον. Προσπαθούμε σαν βιβλιοθήκη να προωθήσουμε τους ερευνητές μας και τους καθηγητές μας να δημοσιεύουν σε ανοιχτής πρόσβασης περιοδικά, και αυτό το προσπαθούμε. Συγχρόνως αναλαμβάνουμε και τα έξοδα δημοσίευσης.
0: Mm-hmm.
1: Ένα επιστημονικό άρθρο μπορεί να κοστίσει και 3.000 ευρώ. Αλλά όταν είναι ανοιχτής πρόσβασης στο περιοδικό, μπορεί να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό. Και είναι
0: βέβαια.
1: Πολύ σημαντικό. Είναι πιστεύω το μέλλον. Επίσης προωθούμε και την ανοιχτή επιστήμη. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που υπόγραψε την διακήρυξη της Βαρκελόνης για τις ανοιχτές πληροφορίες έρευνας.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Ένα άλλο θέμα είναι ο πληροφοριακός και ο ψηφιακός εγγραμματισμός των βιβλιοθηκών και η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για τα σεμινάρια που κάνουμε στους φοιτητές μας και στις φοιτήτριές μας για το πώς να χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων, πώς να κατεβάζουν άρθρα, πώς να χρησιμοποιήσουν με ορθή χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη, πώς να κάνουν τις βιβλιογραφίες στις εργασίες τους, πώς να χρησιμοποιήσουν ορθά παραπομπές χωρίς να κάνουν λογοκλοπή. Συγχρόνως εκπαιδεύουμε και τους καθηγητές πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο λογοκλοπής. Ένα άλλο θέμα είναι οι υπηρεσίες προσβασιμότητας. Έχουμε ευάλωτες ομάδες, έχουμε κόσμο που φοιτητές και φοιτήτρες που είναι εντυπωανάπηροι, έτσι είναι ο όρος μάλλον στη βιβλιοθηκονομία, δηλαδή είναι φοιτητές και φοιτήτρες που έχουν προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία ή κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν εμείς παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες μετατροπής του εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμο, δηλαδή σε ηχητική μορφή για να μπορούν να το ακούσουν.
2: Μάλιστα.
1: Επίσης ένα άλλο θέμα είναι οι κοινοπραξίες βιβλιοθηκών μέσω των οποίων έχουμε τις προσβάσεις, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό. Εμείς έχουμε και παραπάνω πράγματα που θα παρουσιάσουμε, δεν είναι δηλαδή μόνο οι προσβάσεις και οι συμφωνίες ανοιχτής πρόσβασης μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εμείς έχουμε και άλλες υπηρεσίες μέσα από το ΣΕΑΒ και θα τις παρουσιάσουμε κιόλας στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες. Και ένα τελευταίο που έχουμε φέτος πρώτη φορά είναι η ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή πώς μπορούμε να συνδεθούμε με την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Αν θυμάστε πέρσι είχαμε διοργανώσει μια έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη και αναδείξουμε στον κόσμο πώς οι βιβλιοθήκες είναι αξιόπιστος χώρος στους μαθητές που είχαν έρθει, ένας αξιόπιστος χώρος που μπορεί να τους βοηθήσει για να μην ξεγελαστούν από το διαδίκτυο, το οποίο υπερτροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη, όλα τα κακά του διαδικτύου. Φέτος λοιπόν έχουμε καλέσει εκπροσώπους από την Κουνδούριο Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αγίου Νικολάου, από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ρεθύμνου, καθώς και από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, για να μας παρουσιάσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν στην τοπική κοινωνία. Και έχουμε συνδέσει δηλαδή και άλλες βιβλιοθήκες μαζί με τις ακαδημαϊκές μέσω αυτής της θεματικής ενότητας.
2: Σε γενική...
1: συμμετέχουν...
2: Ναι, ναι. Συνεχίστε.
1: Να πω και ένα τελευταίο.
2: Ναι.
1: Συμμετέχουν από την Ελλάδα εκπρόσωποι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιωαννίνων, από το Πάντιο, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και έχουμε και την Web to Learn που είναι μια ΜΚΟ, καθώς και την εταιρεία Data Litech.
2: Μάλιστα. Κυρία, να εστιάσουμε λίγο στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα, όχι επειδή θέλω να υποβαθμίσω τα άλλα θέματα που μας αναφέρετε, αλλά επειδή ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Η βιβλιοθήκη από μια μεριά, τεχνητή νοημοσύνη από την άλλη. Υπάρχει μια μάχη, υπάρχει μια διαμάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών και αν πώς την αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες?
1: Δεν νομίζω. Γενικά λένε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι θα καταργήσει επαγγέλματα. Πριν χρόνια όταν είχε βγει το ηλεκτρονικό βιβλίο μας λέγαν τα ίδια ότι θα καταργηθεί το επάγγελμα των βιβλιοθηκονόμων, αλλά τελικά άλλαξε η φύση του επαγγέλματος, οπότε δεν καταργήθηκε τίποτα. Εκτός από τους παραδοσιακούς όπως είμαι εγώ που διαβάζω κλασικά το βιβλίο, δεν μπορώ να το διαβάσω
2: αλλιώς.
1: Έχει αλλάξει και γενικό φύση.
2: Ούτε να το ακούσετε ούτε να το διαβάσετε. Σήμερα είμαστε και η Παγκόσμια ημέρα ηλεκτρονικού βιβλίου, αν το ξέρετε.
1: Ναι. Ενημέρωση είσαστε. Έχει αλλάξει η φύση το αντικείμενο της βιβλιοθηκονομίας. Κάπως έτσι λοιπόν εμείς την τεχνητή νοημοσύνη δεν τη βλέπουμε ως εχθρό, τη βλέπουμε ως πρόκληση. Ήδη τώρα στα νέα σεμινάρια πληροφορικής παιδείας θα εντάξουμε και το πώς να χρησιμοποιούν οι φοιτητές σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί νομίζουν όλοι ότι χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που βάζουν σε εργασίες βιβλιογραφία μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη που δεν υφίσταται.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς προσπαθούμε να προφυλάξουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να μην κάνουν τέτοια λάθη, γιατί είναι λίγο εκτίθενται στον καθηγητή.
2: Ασφαλώς.
1: Αλλά συγχρόνως πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Όλο το μυστικό στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να κάνεις σωστά τα κατάλληλα prompts, τις κατάλληλες ερωτήσεις.
2: Ναι.
1: Αν τις κάνεις σωστά, θα σου βγάλει και σωστά αποτελέσματα.
2: Ναι.
1: Αν δεν έχει γίνει σωστά η ερώτηση, δεν θα βγάλει σωστά αποτελέσματα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν εμείς ότι αδιαφορούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι στην καθημερινότητά μας. Έχουμε καταλήξει δηλαδή και εμείς οι ίδιοι για απλά πράγματα της καθημερινότητας να ρωτάμε το αντίστοιχο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν είμαστε απέναντι, ίσα που ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οπότε μέσα σε αυτό το στόχο που έχουν όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, κάπως έτσι και εμείς έχουμε εντάξει και την τεχνητή νοημοσύνη στα μαθήματα πληροφοριακής παιδείας που κάνουμε στους φοιτητές.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει η συνάντηση, αυτή η διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τη Δευτέρα και λίγη την Παρασκευή, έτσι. Ναι, ερχόμενοι. Πώς ξεδιπλώνεται το πρόγραμμα? Θα έχετε ομιλίες, θα έχετε, τι ακριβώς περιλαμβάνει?
1: Περιλαμβάνει 4 εξ αποστάσεως ομιλίες και όλες οι υπόλοιπες είναι διαζώσεις. Είναι
2: εκεί, στον χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, ε?
1: Ναι, ναι, στον πρώτο όροφο της βιβλιοθήκης. Να πω ότι συμμετέχουν, όπως σας έλεγα πριν, τα θέματα ανοιχτή επιστήμη, ανοιχτή πρόσβαση, πληροφοριακός και ψηφιακός εγγραμματισμός, υπηρεσίες προσβασιμότητας, κοινοπραξίες, ενδυνάμεις των τοπικών κοινοτήτων. Αλλά εμείς επιδιώκουμε μέσα από αυτή την διεθνή εβδομάδα να προκύψουν και συνεργασίες όπως προκύψαν και πέρσι. Και οι συνεργασίες έχουν πάλι στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες της βιβλιοθήκης. Να πω επίσης ότι φέτος έχουμε και κάποια από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν, είναι αρκετά γνωστά, είναι το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Καθολικό Πανεπιστήμιο από τη Γαλλία, το Πολυτεχνείο της Καταλωνίας και της Κορούνα από την Ισπανία, το Πανεπιστήμιο Dual της Αξονίας και του Λίψιχ από τη Γερμανία, του Πόρτο από την Πορτογαλία, του Ζάγκρεμπ από την Κροατία, το Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, της Κρακοβίας και του Ψάσνης από την Πολωνία. Έχουμε το Τσάρλς από την Τσεχία, το Τάρτο από την Εστονία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γεωργίας, το Βίνους Τέκ από τη Λιθουανία, το Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου από τη Ρουμανία, το Αλάνια Αλαντίν και η Κουμπάτ από την Τουρκία, το Μανσούρα από την Αίγυπτο, το Βασιλικάτα της Ρώμης και της Ινσούμπριας από την Ιταλία, το Κέιπ Κόστ από την Γκάνα, το Λίρα και το Μούνι από την Ουγκάντα και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μολδαβίας. Έχει ενδιαφέρον την πρώτη μέρα που είναι έτσι ένα... γιατί κάθε μέρα έχουμε στρογγυλό τραπέζι το μεσημέρι όπου συζητάμε τι είδαμε, τι ακούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μου έλεγε λοιπόν ένας ο οποίος συμμετέχει αλλά είναι καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου, το Μανσούρα, ότι θα ήθελε να μιλήσει για τη σχέση της, κάνει και μια διάλεξη για την προσβασιμότητα, αλλά θα ήθελε να μιλήσει και για τη σχέση που έχει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και για το πώς η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ήταν ουσιαστικά η προσβασιμότητα στα αρχαία χρόνια. Το γεγονός ότι υπήρχε μια βιβλιοθήκη που μπορούσε ο κόσμος να μπει να διαβάσει ήταν ένα είδος προσβασιμότητας. Βέβαια, φέτος προσβασιμότητα εννοούμε, φέτος, τα τελευταία χρόνια προσβασιμότητα εννοούμε το να μπορούν να συμμετέχουν και να διαβάζουν και άτομα που δεν μπορούν, που έχουν προβλήματα όρασης. Αλλά έχει, δηλαδή, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για αυτά που θα ακούσουμε.
2: Ναι, ναι. Πόντως, αυτό με την Αλεξάνδρεια μου ακούγεται και εμένα ενδιαφέρον.
1: Που θα μας παρουσιάσουν. Οπότε, γενικώς, υπάρχει βέβαια τώρα τις τελευταίες μέρες ένα δημιουργικό άγχος που λέμε. Αλλά
2: ασφαλώς.
1: Ευτυχώς υπάρχει και ο ενθουσιασμός.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Για
2: ακριβώς
1: αυτά που θα παρουσιαστούν. Δεν ξέρω τώρα αν.
2: Όχι, εντάξει. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι τελευταίο. Η βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ είναι ανοιχτή στο κοινό? Δηλαδή, εγώ άμα θέλω να έρθω να διαβάσω ένα βιβλίο στο ΕΛΜΕΠΑ, μπορώ να έρθω?
1: Βεβαίως.
2: Μάλιστα, είναι ανοιχτή λοιπόν στο κοινό.
1: Είμαστε 7 η ώρα το βράδυ, από το πρωί μέχρι 7 η ώρα το βράδυ είμαστε, λειτουργούμε. Οπότε μπορείτε να έρθετε και αν θέλετε μπορείτε να γίνετε και μέλος της βιβλιοθήκης.
2: Ωραία, ναι, όταν λέω εγώ εννοώ, μιλάω για μένα για να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
1: Μα έχουμε πολίτες του Δήμου Ηρακλείου και γενικότερα και άλλων Δήμων που είναι εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης και έρχονται και δανείζονται για βιβλία.
2: Μάλιστα, περίφημα. Κυρία Βουτυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε τα καλύτερα και φέτος, που είμαι σίγουρος, γιατί κάθε χρόνο από πέρυσι μέχρι φέτος, εμένα μου φάνηκε πιο εμπλουτισμένο το πρόγραμμα και πιο πολλοί δηλαδή συμμετέχοντες. Και νομίζω ότι το πάτε σε καλό δρόμο. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το πράγμα από ό,τι φαίνεται.
1: Ήθελα να πω ένα τελευταίο, ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι συνεργασίες γενικώς κάνουμε είναι, όπως έλεγα πριν, για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Μια από τις υπηρεσίες που βοηθούνται από τις συνεργασίες αυτές είναι ο διαδανεισμός. Όταν δηλαδή εμείς σαν ΕΛΜΕΠΑ δεν έχουμε κάτι που χρειάζεται ο φοιτητής ή ο καθηγητής, μπορούμε να το ζητήσουμε από άλλες βιβλιοθήκες του εξωτερικού και αντίστοιχα και αυτές να κάνουν το ίδιο. Γι' αυτό λέμε τώρα ότι όταν είναι τα πάντα κλειστά και τα περιοδικά είναι με κόστος για να μπορείς να έχεις πρόσβαση, είναι μονόδρομος μάλλον η ανοιχτή πρόσβαση και η ανοιχτή επιστήμη, γιατί όλα πρέπει να έχουν μια ανοιχτότητα. Οπότε προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και για την έρευνα, ότι η έρευνα πρέπει να έχει διάβγεια. Και ειδικά όταν πληρώνεται με χρηματοδότηση της πολιτείας.
2: Σαφώς, σαφώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουτυράκη. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μιλήσαμε για τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που ξεκινάει τη Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ακούσατε με ενδιαφέροντα θέματα και πιο πολλούς συμμετέχοντες από πάρα πολλά κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Αφρική. Για θέματα που αφορούν όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και εμάς, θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, θέματα ιστορικά και βέβαια θέματα πιο πολύ για τους φοιτητές και τους ερευνητές και τους μελετητές.

Εστιάσαμε με την κυρία Βουτυράκη στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι επίκαιρο. Μας είπε ότι οι βιβλιοθήκες τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο, δεν είναι σαν την παράθεση μαζί της, και μάλιστα βοηθούν και τους φοιτητές να κάνουν γνωστές, να κάνουν σωστές ερωτήσεις, γιατί πραγματικά ο μηχανισμός της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι παίρνει σωστές απαντήσεις όταν κάνεις σωστές ερωτήσεις, με σωστό τρόπο δηλαδή, όταν τη ρωτάς με σωστό τρόπο. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από κάποιους εν πάση περιπτώσει επιτίδιους, επειδή διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια περίπτωση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών και είχε πάνω από 1 εκατομμύριο λία από τις απάτες της.

Ο Μάνος ο Παδάκης μου λέει εδώ ότι ακόμα και να κάνει σωστές ερωτήσεις δεν μπορεί να πάρει σωστές απαντήσεις. Πρέπει να το ψάχνει μάλλον περαιτέρω. Έτσι, Μάνο, αυτό εννοείς. Λοιπόν, ωραία, υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι περιπτώσεις. Ας το ψάχνουμε παραπέρα. Όσον αφορά την εξάρθρωση τώρα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρατα αναπάτες και διακεκριμένες κλοπές με προσχήματα όπως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών και συνολική ηλία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σε αυτούς λοιπόν προχώρησε η ελληνική αστυνομία σε αυτή την εξάρθρωση. Συνελήφθησαν δύο εισπράκτορες, η λέξη μέσα εισαγωγικά, της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οργάνωση διέθετε διακριτή εσωτερική δομή με μέλη που είχαν αναλάβει διευθυντικούς ρόλους, καθώς και τηλεφωνητές μέσα σε εισαγωγικά η λέξη και εισπράκτορες επίσης μέσα σε εισαγωγικά. Ειδικότερα προέκυψε ότι ο ρόλος των τηλεφωνητών ήταν η ανέβριση υποψήφιων θυμάτων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, με σκοπό την εξαπάτησή τους και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητά τους. Προσοχή, προσοχή λοιπόν, μην πιστεύετε ό,τι σας λένε στο τηλέφωνο. Διασταυρώνεται κάθε πληροφορία. Υπάρχουν τεχνολογικά εξελιγμένοι απατεώνες και μπορεί να πέσετε θύματα. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Αλλά πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Είδαμε και σήμερα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, τον εντεταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, και μιλήσαμε για το ενεργειακό έργο Crete Valley. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, για αυτήν την απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έχει κάνει πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μην μπορούν παιδιά κάτω των 13 να μπαίνουν στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, και να έχουν περιορισμένη πρόσβαση και αυτά των 15 ετών. Επίσης συνομιλήσαμε με την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για την δεύτερη διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών, δεύτερη διεθνή εβδομάδα θα λέγαμε, ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που ξεκινάει τη Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Ερωτικά 898 στο FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, 89 και 8, διαδικτυακά, politika.gr, η επεξίδα που ολοκληρώνει σήμερα τον εβδομαδιαίο της κύκλο. Για τους φίλους που ακούνε μία από τη μετάδοση της Παρασκευής είναι 18, για τους φίλους που ακούνε την μετάδοση του Σαββάτου είναι 19 του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε ολοταχώς στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο του ένατου μήνα του 2026 και συγγνώμη που θα το πω, αλλά θα αρχίσουμε ήδη από την 1η του Οκτώβρη να μετράμε αντίστροφα. Ήδη είμαστε 100 μέρες πριν την πρωτοχρονιά, 100 μέρες πριν το τέλος του 2006, μια χρονιά η οποία οφείλω να ομολογήσω, τουλάχιστον για μένα, αλλά φαντάζομαι για τους περισσότερους από εσάς, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω την χαρά να συνεργάζομαι και σήμερα με μια εξαιρετική ομάδα, με την Μαρία τη Μαυρομάτη, την Φιλία τη Σαρίντα και τον Μανώλη το Σαρή, να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Μανώλης ο Σαρής, ο οποίος πλέει και σε πελάγι ευτυχίας μετά την χθεσινή μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ με 2-0. Θέλω να επισημάνω και να πω δύο λόγια μόνο για αυτό. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αν μας το επιτρέψει ο χρόνος που είναι ιδιαίτερα πιεστικός και σήμερα. Μόνο δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τα γεγονότα. Το λέω αυτό διότι για τον Όφη που διακρίνεται αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω αποτελεσματικότερος από ποτέ στην ιστορία του, αν και προσωπικά πρόλαβα και τον Όφη του Ευγένιου Γκέραντ με τους παιχταράδες τους μεγάλους όπως ο Ράικο Γιάννιανιν που θαύμαζα, γιατί τότε πήγαινα στο γήπεδο, το έχω κόψει τα τελευταία χρόνια, πάω πλέον σπάνια, και άλλοι εξαιρετικά καλοί ποδοσφαιριστές. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση, λέω εγώ. Συνεπώς, Όφη έχει με τα μάτια τα δικά μου, που νομίζω ότι έχοντας περάσει και από την κλάση του αθλητικού ρεπορτάζ στο ξεκίνημα της καριέρας μου, που εκεί τα κάνουμε όλα λίγο πολύ, έχει και συνέχεια. Και αυτό, εκτός από τη συλλογική διάκριση, είναι καλό για την πόλη. Προσέξτε το αυτό που το λέω, αλλά και τη χώρα μας. Κύριοι του Όφη, από τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία, τους ποδοσφαιριστές και βεβαίως εκείνους που συνεπικουρούν του έργου, συνεχίστε, είναι μόνο η αρχή. Πολλά μπράβο, συνεχίζω να λέω ότι ο ουρανός είναι το όριο, sky is the limit, λένε στην Αγγλική. Ο ουρανός είναι το όριο, δηλαδή αξεπέραστο, να το πω πολύ απλά, το όριο. Αξεπέραστο όριο, ωραίο. Είναι να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο όμως είναι αξεπέραστο. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και θα είναι μαζί σας για τα επόμενα 60 ραδιοφωνικά λεπτά.

0: της μοναξιάς μου το τεφί. Άδικη ζωή.
1: Έχουμε αλλάξει το μοτίβο τις τελευταίες μέρες. Παίζουμε πάρα πολύ μουσική και πάνω στη μουσική μιλάμε και όχι στα χαλιά. Έτσι, χρειαζόμαστε κι εμείς μια αλλαγή εσωτερικά. Και ο Βαγγέλης και εγώ και ο Μάνος όταν είναι στον ήχο. Το playlist έχω την ευθύνη. Αν δεν σας αρέσουν, τα βέλη σε μένα.
0: Βρες μου μια γαλιά.
1: Σήμερα που ξεκινήσαμε με ελληνικό πανταγράμμο και θα πάμε μέχρι τέλους με ελληνικό πανταγράμμο, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο εκτός από Γιάννη Πάριο για να ανοίξει το σημερινό playlist. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: έφυγε σε βαθιά γεράματα πάνω των 100 ετών η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου και η γιαγιά του Ανδρέα Παπανδρέου, μια γυναίκα που αξιώθηκε να δει, προσέξτε, προσέξτε το λίγο αυτό, ήταν νύφη πρωθυπουργού, γυναίκα πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού. Αυτό πραγματικά είναι απίστευτο, μόνο αν μιλάμε για βασιλικές οικογένειες, έτσι. Προσέξτε, το ξαναλέω. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, όταν νυμφεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε νύφη πρωθυπουργού, Γιώργιος Παπανδρέου. Αξιώθηκε να δει τον άντρα της πρωθυπουργό, Ανδρέας Παπανδρέου, και στη συνέχεια το γιο της πρωθυπουργό. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της.

πήγαμε τώρα, είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό από τα Λαϊκά Προάστια του Ηλία του Ανδριόπουλου. Εξαιρετικός δίσκος, μεγάλωσα με αυτό το δίσκο και με αυτόν τον δίσκο. Και βεβαίως εδώ την χοροδία, στην οποία θα μπει δυνατά σε λίγο, αυτή η μοναδική αξεπέραστη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Το 1980 κυκλοφόρησε ο δίσκος.

συνέχεια. Πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι, όπως μεγάλα τραγούδια όλα από τα λαϊκά προάστρια της Σωτηρίας της Μπέλου. Και επιστρέφω στην ειδησιογραφία, γιατί έχουμε την παρέμβαση του Κυριάκου του Μητσοτάκη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε διπλή επιδότηση, με διπλή παρέμβαση επί της ουσίας στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Επίσης, στην συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασίλου στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι θα θέσω το θέμα του ενίου φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη και αν πάρω την έγκριση, το πράσινο φως, τότε θα πάμε σε μέτρο και εκεί, άρα να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο φέτος.

Έχουμε σε εξέλιξη και δεύτερη άσκηση, την άσκηση Μέδουσα 15, νότια της Κρήτης, όπου στο στόχαστρο drones και προστασία υποδομών είναι το περιεχόμενο. Να πούμε ότι στην άσκηση αυτή της στρατιωτικής, στην οποία βεβαίως συμμετέχει η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα, και ως παρατηρητές συμμετέχουν Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέν και η Μοζαμβίκη, παρακαλώ. Αυτή η άσκηση έρχεται σε δεύτερο πλάνο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μετά από μια άσκηση που φαίνεται ότι ενόχλησε πάλι την Άγκυρα, γιατί ήταν μια άσκηση μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ που τέντωσε τα νεύρα των Τούρκων. Ήταν μια άσκηση που πραγματοποίησαν οι δύο χώρες με κοινή ναυτική δύναμη, με στόχο την προετοιμασία για σενάρια έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω ότι επειδή παίζει πάρα πολύ

0: άκρα.
1: Θέλω να μου επιτρέψετε να πατήσω πάνω σε αυτό και να πω κάτι το οποίο διάβασα τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι προσπάθησαν να το αναπαράγουν στα social media. Θα είμαι λίγο σκληρός, διότι ξέρετε, η ιστορία είναι αυτή που σε δικαιώνει ή σε διαψεύδει και σε κατατάσσει στη σωστή ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Η ζωή λοιπόν, ο χρόνος, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ο μόνος δικαστής. Τις προηγούμενες μέρες, και όταν λέω τις προηγούμενες μέρες, λίγο πριν το ημερολόγιο δείξει 15/9, βγήκε ο Μάζης και είπε ότι θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος προκειμένου να ξανακερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Ποιος? Ο Μάζης, που εδώ και χρόνια είναι εκτός τόπου και χρόνου, που ο Μάζης ό,τι έχει πει έχει πάει κουβά. Το λέω έτσι απλά. Που πριν από λίγους μήνες μας έλεγε ότι πριν το Σεπτέμβριο του 26 θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα τα ψάξω, να σας τα βρίξω, να σας τα δείξω. Είναι ικανός να σου πει 43 από τα 49 νούμερα του Τζόκερ και να βγουν τα 6. Αυτά που άφησε. Πρέπει να είσαι πολύ ψεκασμένος, όπως κάποιοι συνάδελφοί μου, για να παίζεις αυτά που λέει ο Μάζης. Το λέω γιατί πολλοί τον φιλοξενούν σε εκπομπές. Βρίσκει βήμα ο άνθρωπος. Κυρίες και κύριοι, από το 1974 ως σήμερα έχουμε κρίσεις στο Αιγαίο. Τι σημαίνει ότι το σεισμικ τη δεκαετία του 80 με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου πρωταγωνιστή, τα Ήμια το 96 με το Σιμίτι, ο θάνατος του Ηλιάκη, το περιστατικό με την επακούμβηση στην αυαρχίδα του τουρκικού στόλου ήταν στημένα για πολιτική σπέκουλα. Κυρίες και κύριοι, σοβαρευτείτε. Όχι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κρίση, φυσικά και θα υπάρξει και το είπαμε και λίγο νωρίτερα, αλλά αυτό είναι άλλο. Και τα ανεδαφικά του Μάζη που αναπαράγονται και είναι για να γελάνε και τα πετρέλαια από τα πλοία του πολεμικού μας ναυτικού γίνονται πραγματικά επικίνδυνα αστεία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η Άγκυρα, ναι, κλιμακώνει την ένταση. Βεβαίως και υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι ο Ερντογάν πρέπει να βρει τον τρόπο να προκηρύξει εκλογές νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2028 που είναι προγραμματισμένες, διότι αν πάει στο τέλος της θητείας του, δηλαδή τον Απρίλιο του 2028, τότε δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα να είναι εκ νέου πρόεδρος, πρέπει να πάει σπίτι του. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, εκτός αν έχει πεθάνει μέχρι. Προς Θεού, δεν εύχομαι αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Θέλω να πω όμως ότι βεβαίως ο Ερντογάν θα αναζητήσει να βρει έναν τρόπο να πάει σε κάλπες νωρίτερα, διότι μόνο έτσι δικαιούται να διεκδικήσει, να το πω έτσι πολύ απλά, επανεκλογή για μια ακόμα θητεία. Εκεί υπάρχει όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Μαζί με τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό του εταίρο, δηλαδή την Γκρίζη Λίκη και το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν, το κόμμα του Ορθοδρόμου, δεν έχουν τον αριθμό των βουλευτών στο τουρκικό κοινοβούλιο για να μπορούν να περάσουν μια τέτοια πολιτική απόφαση. Συνεπώς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν αυτό και μετά να δουν το οποιοδήποτε άλλο σενάριο.

Καθώς φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους, θα μου επιτρέψετε να μπω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι όσο πιο έξυπνες γίνονται οι λύσεις που έχουμε στην διάθεσή μας, τόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας. Και στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, οι έξυπνες λύσεις είναι σε ένα σημείο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Από τα αυτόματα ταμεία για εύκολες και γρήγορες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, μέχρι το MyDay Service Point και το MyDay 24-7 για εξυπηρέτηση στην κυριολεξία όλο το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα. Όλα αυτά σε ένα σύγχρονο κατάστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, όχι εμείς, η ΔΕΗ εννοείται, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 το πρωί με 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, αυτό είναι από το εξαιρετικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου Αμαναμίν, όπου ο ίδιος στο εισαγωγικό του σημείωμα στο δίσκο σημειώνει, ξεκινώντας την αναφορά του, «Έτσι τα άκουσα». Είναι παλιά ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία έβαλε τις δικές του ιδιαιτερότητες και μουσικές πινελιές ο μεγάλος μας συνθέτης. Και εδώ έχουμε την κυρία Σουλτάτου, μια εξαιρετική φωνή που ο Σταύρος Ξαρχάκος χρησιμοποίησε πολλές φορές σε πάρα πολλά έργα και η οποία είναι μοναδική και απολαυστική. Θέλω να πω ότι μάλλον με ακούει ο Γιώργος, ο Σκορετσιανίτης, ο οποίος έχει τη χαρά να έχει στην οικογένειά του την κυρία Σουλτάτου, αφού είναι νυμφευμένος με την αδελφή της. Καλός φίλος ο Γιώργος, εξαιρετικός έτσι σε όλα του και πιστός ακροατής εδώ στην Πηξίδα. Επικοινωνούμε σχεδόν καθημερινά και έχω να τον δω τώρα κάμποσο καιρό και θέλω έτσι να του αφήρω στο τραγούδι. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, αν μας ακούει ο Γιώργος θα χαρεί.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι και πριν από λίγο. Τα άνοιξα στην ανάπαυλα. Θα τα απαντήσω όλα σε λίγο, όπως ήθιστε να γίνεται. Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις, τις αναφορές. Αν βρω το χρόνο σε λίγο, θα κάνω και ανάγνωση σε κάποια από αυτά, όπως πρέπει να κάνω.

ήταν άμεσα. Πάντοτε μου γράφει ο Γιώργος. Κώστα, εδώ είμαι πάντα. Γεια σου Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, εξαιρετική συμπολίτη μας. Εξαιρετική επιστήμονα, εξαιρετική συγγραφέα, εξαιρετική άνθρωπε.

0: Ελπίδα, Γιώργος, Μανώλης, Κατερίνα, η Σοφία που γιόρταζε χθες, χρόνια πολλά. Μανώλης, ο Βαγγέλης, η Ειρήνη, ο Γιώργος, η Σοφία που επίσης γιόρταζε χθες. Και βεβαίως ο Νίκος είναι και σήμερα εδώ με τον Μιχάλη μαζί, να είναι στην ομάδα εκείνων που ήδη έχουν στείλει μηνύματα από το ξεκίνημα και όπως συνηθίζουν να κάνουν, στον κλασικό τρόπο, όχι τον μοναδικό βεβαίως, στον χώρο υποδοχής των μηνυμάτων στη θηρίδα του Messenger. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε Ιγνατιάδη, Ξαρχάκο, δεν θα μπορούσα να μην παίξω Χατζηνάσιο, έτσι.
1: Μπορώ και ξαναζώ.
0: Ξέρετε, θα με τρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω ότι οι συνθέτες πίσω από τα τραγούδια για μένα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, διότι όλη τη δόξα την παίρνει ο ερμηνευτής και λογικά οι συνθέτες όμως είναι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτό το εξαιρετικό δημιούργημα. Και για μένα η σύνθεση της μουσικής είναι μια υπέρτατη μορφή τέχνης, γιατί έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο ζωγράφος δουλεύει με υλικά που είναι χειροπιαστά, τον καμβά, το πινέλο, το χρώμα. Ο γλύπτης με το υλικό και βεβαίως με τα εργαλεία του για να σμιλέψει αυτό που θέλει να φτιάξει. Και πάει λέγοντας, ο συγγραφέας αποτυπώνει την σκέψη του πάνω σε ένα χαρτί που γίνεται βιβλίο. Ο συνθέτης, αυτός που γράφει τη μουσική, όποια μουσική αν είναι, είτε είναι heavy metal, είτε είναι κλασική μουσική, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι ρεμπέτικο, είτε είναι pop, έτσι, είναι κάτι πραγματικά ασύλληπτο να φτιάχνεις αυτό το έργο που είναι άειλο, αόρατο, άπιαστο. Και γι' αυτό πραγματικά επιτρέψτε μου να πω ότι τους συνθέτες τους λατρεύω λίγο.

Λοιπόν, με την μοναδική, επίσης διαχρονική και αναλύωτη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, που θα την ακούσουμε σε ένα ακόμα, σε λίγο, σε ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει σε μια Μαρία στο παρελθόν. Σε μια αυθόρμητη έτσι αναφορά που την θυμάμαι τώρα, και όποτε ακούω αυτό το τραγούδι οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη την ημέρα στο Sky, έχοντας δίπλα μου τη Μαρία τη Μαυρομάτη, αμέσως μετά το ρεπορτάζ που μας έδινε εκείνη την ημέρα, να έχω διαλέξει αυτό το τραγούδι και να το συνδυάσω μαζί της. Άρα δικαιωματικά λοιπόν, μιας και σήμερα πιάσαμε και την σειρά των αφιερώσεων, να της το χαρίσουν στην παραγωγή του την ώρα η Μαρία. Σίγουρα δεν μας ακούει, δεν πιστεύω ότι μας ακούει, είναι κάπου εδώ δίπλα μας, αλλά είναι με την ομάδα της παραγωγής των Reels του Πολίτικα, και έτσι η αναφορά μου σε αυτό το τραγούδι έρχεται ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια.

0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παρουσιάζει τα μέτρα μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Ο Γιώργος Πατούλης, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις τις τελευταίες μέρες για το ρόλο που έχει παίξει στην υπόθεση, στην πολύκρωτη υπόθεση, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι και χωρίς να θέλω να κατηγορήσω προς Θεού. Απλά είναι ορισμένα πράγματα που με τη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά δεν μου κολλάνε και πολύ. Το λέω ξεκάθαρα όπως ακριβώς το αισθάνομαι, το εισπράττω και το νιώθω. Και μαζί τους η πρόεδρος του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Ματίνα Παγώνη, η συμπαθέστατη κυρία Ματίνα Παγώνη, η αγαπητή των δημοσιογράφων, η αγαπημένη των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τι έβγαλε η έρευνα? Ότι από τις πρώτες κιόλας 9.000 δομές έχουν βρεθεί περίπου 200 πιθανές παραβάσεις. Και χθες στην εκπομπή μας εδώ είχαμε τον Μανώλη το Δασκαλάκη, τον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος τα είπε λίγο έξω από τα δόντια. Θα ήθελα ο Βαγγέλης να ετοιμάσει έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της χθεσινής συνέντευξης, γιατί ο γιατρός είπε πολύ σημαντικά πράγματα, όπου επιτρέψτε μου να πω και να αναφέρω ένα μόνο που συγκράτησα περισσότερο από όλα. Και το λέω αυτό γιατί με άγγιξε και δεν το έχω συνηθίσει, παρότι καλύπτω το ρεπορτάζ του χώρου της υγείας πολλά χρόνια και έχω πάρα πολλές επαφές με ανθρώπους του χώρου. Αυτό που είπε χθες ο Μανώλης ο Δασκαλάκης, οφείλω να πω ότι δικαίως έγινε τίτλος, έγινε λεζάντα σήμερα το πρωί από το politica.gr, ότι όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μια επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Διότι όταν πάνε όλα καλά, πάνε όλα καλά. Όταν δεν πάνε καλά, εκεί χρειάζεσαι στη διαχείριση κρίσης το να μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να διαχειριστεί το πράγμα και να τον εμπιστευτείς. Το ίδιο ισχύει και για ένα πιλότο που είναι στο αεροπλάνο και ένα καπετάνιο που είναι στο πλοίο. Όταν η θάλασσα είναι καλή και ο άνεμος είναι ούριος, να το πω έτσι πολύ απλά, όλοι καλοί είναι. Στη φουρτούνα, στο ατύχημα, στο συμβάν, στο περιστατικό φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος. Δεν το λέει και ο λαός μας άλλωστε. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ίδιο και ο χειριστής ενός αεροπλάνου. Το ίδιο και ο γιατρός. Έτσι λοιπόν, ο Μανώλης ο Δασκαλάκης από τη στήλη Πολίτικα 89 και 8 θα αναζητήσετε να βρείτε όλη την συνέντευξη και να την ακούσετε, γιατί νομίζω ότι λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ότι αν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι σε περίπτωση επιπλοκής κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης οφείλουν να είναι σε θέση να τη διαχειριστούν, τότε είναι προτιμότερο να μην αναλαμβάνουν τέτοια περιστατικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε κοινωνικό τηλεοπτικό μήνυμα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του πριν από μερικά χρόνια, με βασικό μήνυμα ότι η υγεία και οι ιατρικές πράξεις δεν είναι παιχνίδι. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο μήνυμα είχε προκαλέσει τότε την αντίδραση ενός από τους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, ο οποίος είχε ζητήσει την απόσυρσή του από τα μέσα ενημέρωσης που το φιλοξενούσαν. Σήμερα, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, το μήνυμα εκείνο μοιάζει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
1: Υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το καμπανάκι του κινδύνου, κάποιοι από εμάς που είμαστε πιο παλιοί και ίσως πιο έμπειροι και ίσως ηθικά πιο ακέραιοι, το είχαμε κρούσει και στην πολιτεία και στους ιατρικούς συλλόγους εδώ και χρόνια. Αλλά κόφευαν όλοι. Και το πρόβλημα αυτό που βλέπετε τώρα είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουν. Δεν είναι, πολλές φορές δεν είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το τελευταίο που μπορεί να συμβεί. Συμβαίνουν όμως και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί, πολλές άλλες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να μην είναι θανατηφόρες, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου και κάποια από αυτά τα προβλήματα μπορούν να διορθωθούν, κάποια δεν μπορούν να διορθωθούν. Δηλαδή πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο του προβλήματος το οποίο έχουμε σε αυτήν την θεωρητικά ευνομούμενη κοινωνία στην οποία ζούμε. Άκουσα προχθές τους πρόσωπους μας των ιατρικών συλλόγων και ειδικά των μεγαλύτερων ιατρικών συλλόγων, ότι τι θα κάνουμε, πώς θα κυνηγήσουμε αυτούς τους 14.000 γιατρούς ή ιατρία που βρίσκονται στην Αθήνα και μπορεί 1.000 στο Ηράκλειο και μπορεί 500 στη Σπάρτη και μπορεί 8.000 στη Θεσσαλονίκη. Μα αγαπητοί συνάδελφοι, Και αγαπητή πολιτεία, είναι πάρα πολύ απλό. Όπως ακριβώς τους βρίσκουν οι πολίτες, έτσι ακριβώς μπορείτε να τους βρείτε κι εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να ψάξετε ένα-ένα τα 14.000 ιατρία να δείτε εάν τηρούν τον νόμο ή όχι. Απλά να τρέξετε στις διαφημίσεις οι οποίες κάνουν. Τι διαφημίζουν. Έτσι αυτομάτως δημιουργείται η ομάδα αυτή των 50-100-200 ιατρίων που κάνουν αυτού του τύπου τις θεραπείες, οι οποίες και καμία επιστημονική βάση δεν έχουν και δυνάμει επικίνδυνες είναι και απολύτως τίποτα καλό δεν προσφέρουν από αυτά τα οποία βαυκαλίζονται ότι προσφέρουν στον πολίτη.
0: Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου, θα βάλω και κάτι άλλο που και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Ενίοτε οι ιατρικοί σύλλογοι και στο παρελθόν, ίσως και σήμερα, μπορεί να ασχοληθούν με το μέγεθος της ταμπέλας του ιατρείου σας, εάν είναι φωτιζόμενη, αν είναι τοποθετημένη δεξιά, αριστερά, όρθια, πλάγια κλπ. Αλλά εδώ είναι η αποθέωση της υποκρισίας. Διότι στην Καρνεάδου δεν είχαν ούτε καν ταμπέλα οι απατεώνες αυτοί.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Εδώ αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να μπει το ρητό ότι είναι πολλά τα λεφτά άρη. Εάν ανοίξει και σπάσει αυτό το απόστημα και δείτε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά, θα εκπλαγείτε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν λίγο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκονται στην επικαιρότητα και μετά ξεχνιούνται. Πολλές φορές έχω μιλήσει και έχω κάνει εγώ προσωπικά καταγγελίες έπειτα από περιστατικά τα οποία έχουν επιπλοκές από αδαείς. Από άτομα τα οποία δεν έχουν καν τίτλο ειδικότητας. Ακόμα, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, από άτομα τα οποία δεν είναι καν ιατροί. Στην περίπτωση των ιατρών, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου και όχι μόναχα του Ηρακλείου, είναι ότι για να κινηθούμε νομικά δεν αρκεί μια καταγγελία από εσάς, έγγραφη καταγγελία μιλώ, έτσι. Πρέπει να γίνει καταγγελία από αυτόν ο οποίος υπέστη τη ζημία. Αυτό φυσικά είναι φοβερά δύσκολο να γίνει και για οικονομικούς λόγους και για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ορισμένοι γιατροί αυτού του τύπου τα προβλήματα, με την έννοια ότι...
0: Και ο Δημήτρης ο Γερογιαννάκης εδώ στην παρέα μας και χαίρομαι πάρα πολύ, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μου λέτε και εγώ εδώ είμαι, αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω το ονοματεπώνυμο, όταν απλά στέλνετε μηνύματα όπου γίνονται αναφορές όπως αυτή που θα διαβάσω τώρα. Μένω απλά στο όνομα έτσι για να μην υπάρχει ποτέ παρεξήγηση και γιατί εν πάση περιπτώσει θέλω να είμαι απόλυτα τυπικός με αυτά που λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια πολύ γρήγορη ιστορία με ένα φίλο ο οποίος βρίσκει πριν από αρκετά χρόνια αρχαία σημαντικής αξίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του. Τα παραδίδει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο κράτος. Μάλιστα, την ημέρα που έγινε το θέμα αυτό, το παρουσιάσαμε αποκλειστικά τότε από την εκπομπή Πρώτη Θέση στην τηλεόραση Κρέτα. Και μάλιστα, είχα φιλοξενήσει και τον ιδιωτικό αστυνομικό, τον κύριο Βαγγέλη Τσούκαλη, που έδωσε ουσιαστικά τα συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό για την πρωτοβουλία του. Να παραδώσει τα αρχαία και να μην τα κρατήσει στην αποθήκη του, να μην τα βάλει στη συλλογή του ή ενδεχομένως να κάνει παρανομία πουλώντας τα. Μέχρι εδώ καλά. Το κράτος όχι μόνο δεν του έχει καταβάλει ακόμα τα χρήματα, πρέπει να είναι τώρα 4-5 χρόνια, που προβλέπονται από τον νόμο και τα οποία είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί να είναι και 100.000, αλλά ο ίδιος, προσέξτε, εδώ είναι αυτό που με ενοχλεί ακόμα περισσότερο, δεν έλαβε ποτέ ούτε μία επιστολή από κάποιον εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού που να τον ευχαριστεί για την πράξη του και να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους που κάνουν λαθρεμπόριο, κάνοντας ακόμα και μία δημόσια αναφορά. Δηλαδή, εντάξει, δεν σε έχω πληρώσει ακόμα γιατί το γραφειοκρατικό κομμάτι είναι τέτοιο. Δεν μπορείς να στείλεις μία επιστολή σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα πρέπει να το έχεις κάνει την ίδια μέρα. και να τον συγχαρίζει δημόσια. Και μάλιστα δεν θα πρέπει να το κάνει κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνει η ίδια η κυρία Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Ας είναι. Ο ίδιος φίλος μου στέλνει χθες ένα μήνυμα και μου λέει ότι αναγκάζομαι σήμερα να αποζημιώσω αδρά πελάτες υψηλής κατηγορίας που είχαν επιλέξει το πολυτελές κατάλημά μου πέριξ του Ηρακλείου, επειδή δύο μέρες τώρα οι άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στις διακοπές τους, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι χωρίς ρεύμα στις διακοπές σου, και στο σπίτι σου να είσαι, δηλαδή δεν είναι λιγότερο, αλλά ένα παραπάνω όταν κάνεις διακοπές, εξαιτίας του άθλιου ΔΔΕ, που τρεις μέρες τώρα έχει ξεσκίσει και έχει διαλύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα πληρώσουν τη ζημιά του ελεηνού αυτού συστήματος και της ανεπάρκειάς του, χωρίς να προσδοκούν αποζημίωση όπως λογικά θα έπρεπε. Δυστυχώς κάποιες παθογένειες στην Ελλάδα δεν αλλάζουν. Δυστυχώς είμαστε αδύναμοι σε ένα κράτος που απέτυχε να λύσει αυτονόητα πράγματα και που μόνο θέλει να εισπράξει από φόρους πρόστιμα και από την ανοχή σε όσους εσχροκερδούν στην πλάτη μας, αλλά δεν αποζημιώνουν ποτέ όταν προκαλούν την οποιαδήποτε βλάβη. Δυστυχώς. Εμείς τα λέμε και όσο θέλεις βρόντα, στου κουφού την πόρτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Παρασκευάς Καρασούλος είναι ο συνθέτης, μαζί με τον Στέφανο τον Κορκολή. Το ερμηνεύει ο Στέφανος ο Κορκολής. Είναι κομματάρα και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Και είμαστε ένα πριν το τέλος.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα και φτάσαμε στο τέλος μιας εβδομαδιαίας επίσης σειράς εκπομπών ενός εβδομαδιαίου ραδιοφωνικού κύκλου, όπως συνηθίζω να λέω. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, το καταλαβαίνουμε απόλυτα από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι παρά το γεγονός ότι ασπάζομαι τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής και βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μας που το αποδεικνύουν, σήμερα, κοιτώντας πίσω, τουλάχιστον τους τελευταίους 9 μήνες, δηλαδή από τότε που μπήκε ο Γενάρης, στη συντριπτική πλειοψηφία των καιρικών δεδομένων και στατιστικών που επικράτησαν τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης, θέλω να πω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε μια κανονική από πλευράς καιρικών φαινομένων χρονιά. Δηλαδή, δεν είχαμε ασφυκτικές ζέστες και ιδιαίτερα υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μέσα στην χρονιά, την περίοδο του καλοκαιριού δηλαδή κυρίως. Ο υδράργυρος κυμάνθηκε σε πολύ λογικά επίπεδα τιμών. Νομίζω μια-δυο φορές έτσι δυσανασχετήσαμε, όχι παραπάνω. Απόλυτα λογικό και φυσικό. Φέτος έχω νιώσει ότι έχουμε μπει σε ένα φθινόπωρο που είναι φθινόπωρο. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης φέτος έχει αυτό το παραδοσιακό φθινοπορεινό καιρό για τα δεδομένα της Κρήτης. Γιατί τώρα, αν πας κεντρική και βόρεια Ευρώπη, βρέχει καθημερινά, ο καιρός είναι φωσκεπής, οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές κλπ. Και βεβαίως έκανε πρωτοβρόχη το Σεπτέμβρη, τις προηγούμενες μέρες, που αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, πήγαινε Δεκέμβρης για να δούμε πρωτοβρόχη. Τώρα έστω αυτή η βροχούλα, η μικρή, η σύντομη, που σε κάποιες περιοχές ήταν και πιο ικανοποιητική, έδωσε πραγματικά ένα τόνο καιρικό και ένα μοτίβο που είναι φθινόπωρο. Τώρα χαζεύω από εδώ, από το ωραίο παράθυρο που έχω στο στούντιο, τον ουρανό, έχει αυτά τα σύννεφα του φθινοπόρου που δεν είναι ανησυχητικά, να λες ότι όχι, σε λίγο θα γίνει κατακλυσμός, πάω να τρέξω να κρυφτώ, αλλά δεν είναι και αυτός ο υπέρλαμπρος και καταγάλανος ουρανός του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Ας ελπίσω, και με αυτό κλείνω, ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος και θα έχουμε μια κανονικότητα και μια φυσιολογική ροή των καιρικών πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που είστε καθημερινά εδώ, που μας ακολουθείτε και στα social media, και είναι σημαντική αυτή η αποδοχή και πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, διότι είναι η ηθική επιβράβευση, είναι η βενζίνη, είναι το καύσιμο, το πετρέλαιο, πείτε το ότι θέλετε, η ενέργεια για να πάμε παρακάτω στο επόμενο στάδιο, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φυσικά τους συνεργάτες μου εδώ που υποστηρίζουν αυτή την παραγωγή καθημερινά και που βεβαίως ευχή και ελπίδα είναι να περάσετε καλά το διήμερο, να γεμίσετε τις μπαταρίες και να σας βρω όλους πάλι μαζί εδώ την Δευτέρα με μια ακόμα πηξίδα στον Πολίτικα. Γεια σας. Κλείνουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο, αυτή τη φορά από το Μέγαρο Μουσικής. Ο Γιάννης Πάριος ερμηνεύει Τσιτσάνι και νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι έθριος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Έθριο λοιπόν καιρό με αραιές νεφώσεις, αυτό προβλέπουν οι μετρολόγοι για την Κρήτη σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 για να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ενταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Ευρωπαϊκά Θέματα, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, και το θέμα μας θα είναι το ενεργειακό έργο Crete Valley. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, για τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ηλικιακό περιορισμό των παιδιών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και τέλος, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, για τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που πραγματοποιείται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στην 261η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:04 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:22 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 7 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Αριάδνης της Μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, του Αγίου Κάστορος του Μάρτυρος και του Οσίου Ρωμίλου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Αριάδνη, ο Ευμένιος, η Ευμενία, ο Κάστορ, ο Ρωμίλος και η Ρωμιλαία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, είναι Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, το μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στη γιορτή. Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών θεσπίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου του 2019 και γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία, αρχής γενομένης από το 2020. Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία, ίσης αξίας, βασίζεται στη δέσμευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, το μισθολογικό χάσμα σε βάρος των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται στα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα. Ωστόσο, στη χώρα μας με 12,5%, στην Κύπρο 13,5%, κινείται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 16%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2019.

Η νύχτα που πέρασε ήταν πανηγυρική για τον Όφη, καθώς η κριτική ομάδα έκανε με το δεξί το πρώτο βήμα στην League Phase του Europa League και νίκησε χθες το Παγκρίτιο τη Hoffenheim με 2-0.

κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά τη διάσωσή τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα για υγειονομική περίθαλψη με ιδιαίτερη μέρημνα για τη μητέρα και τα δύο μωρά. Επίσης είχε τραγική κατάληξη το συμβάν που συνέβη με τον 54χρονο που έπεσε από τα τείχη του Ηρακλείου, τα ενετικά τείχη. Δεν κατάφερε τελικά να κρατήσει τη ζωή, λέει το ρεπορτάζ του politica.gr. Ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Επίσης από την πυροσβεστική μας ενημέρωσαν ότι σημειώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Έσπευσαν εκεί 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες. Υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός και η πυροσβεστική ερευνά τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Το ρεπορτάζ για τη μεγάλη νίκη του Όφη, ιστορική νίκη βεβαίως, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο Όφη με απίστευτη ωριμότητα, από ό,τι λέει εδώ το ρεπορτάζ του politica.gr. Οι Γερμανοί στο πρώτο δεκάλεπτο δεν μπορούσαν να ισορροπήσουν, είχαν μπει ανεμικά στο γήπεδο, με τον Όφη να έχει καθαρό μυαλό και να κυκλοφορεί με ηρεμία και ψυχραιμία την μπάλα. Εκείνος ήταν που απείλησε πρώτος με τον Μπουχαλάκη να κάνει το σουτ και τον Μπάουμαν να μπλοκάρει την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χόφενχάιμ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, μεταφέροντας την πίεση προς την περιοχή του Όφη που προσπαθούσε να την απορροφήσει. Οι Γερμανοί, με συνεχές pressing και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, είχαν βάλει τον Όφη στην περιοχή του, που πέρασε ανέμακτα την πίεση της Χόφενχάιμ και πάντως δεν δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία, με εξαίρεση το σουτ του Χλόζεκ που έφυγε out στο 50 λεπτό. Όφη, με εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία, κράτησε τη Χόφενχάιμ μακριά από μεγάλες φάσεις και τελικά στο 83 ήρθε το 2-0, ενώ είχε προηγηθεί το 1-0 με τον αμαρκάριστο Αϊτόρ που εκτέλεσε τον Μπάουμαν και έβαλε φωτιά στο γήπεδο για πρώτη φορά. Και με το 2-0 ολοκληρώθηκε ο θρίαμβος.

Ο Κόντρο λοιπόν και ο Κανελόπουλος είναι οι δύο σκόρερ του Όφη και πέρασε και αυτό το μάτς στην ιστορία με ένδοξο τρόπο. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο Όφη στην Ευρώπη. Το έδειξε εξάλλου από τα προκριματικά πριν μπει στη League Phase ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτό τον αγώνα. Και αυτή τη δοκιμασία μάλλον, γιατί θα δώσει σειρά από αγώνες Όφη στη League Phase προκειμένου να προκριθεί στην επόμενη φάση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αρχιτέκτονας της ομάδας του Όφη, όπως είναι σήμερα η ομάδα του Όφη, είναι ο προπονητής της, ο Χρήστος Κόντης, που έχει φτιάξει από ό,τι φαίνεται μια ισχυρή ομάδα, έτοιμη τουλάχιστον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τόσο στα ελληνικά γήπεδα όσο και στα ευρωπαϊκά.

Οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, το γνωρίζουμε. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ληφθούν μέτρα. Η γενεσιουργός αιτία βέβαια είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και εκεί θα εστιάσουμε, από εκεί μάλλον θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας, που έχει να κάνει με μια εξέλιξη που είναι δηλώσεις του Τραμπ. Βλέπω εδώ στο Earth News ότι το Axios λέει ότι έκανε ο Τραμπ μια δήλωση που έλεγε ότι έρχεται μεγάλη απόφαση για πόλεμο ή ειρήνη. Σε κρίσιμη καμπή, λέει, δημοσίευση, πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Axios. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το εάν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση θα μπορούσε να διαμορφώσει την επόμενη φάση του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα γίνει μία ακόμη όθηση για διπλωματία ή θα ενταθεί η στρατιωτική δράση, αναφέρει το δημοσίευμα του Axios, εκτιμώντας ότι εάν ο Τραμπ θέλει να επαναλάβει πολεμικές επιχειρήσεις, θα χρειαστεί την υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων του. Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Το ρεπορτάζ του Axios επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, ενώ το επικατέστατο σενάριο είναι ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά μετά θα ακολουθήσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Εγώ συμπεραίνω πως πιο κοντά στον πόλεμο εξακολουθούμε να βρισκόμαστε παρά στην ειρήνη. Θα δούμε και αυτή η συνάντηση των 7, δηλαδή 6 χώρες του κόλπου και του Τραμπ, που θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αν θα αποδώσει καρπούς ειρήνης, βεβαίως εννοώ.

Διαβάζω από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr, ότι η νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε πολιτικά θέματα, επανέφερε την αυτοδυναμία ως βασικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς την μόνη ρεαλιστική πρόταση. Παράλληλα, απέκλεισε συνεργασίες με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου εφόσον αποφασίσει να δημιουργήσει κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια και την οικονομική θέση της Ελλάδας, ενώ για την τουρκική προκλητικότητα δήλωσε ότι η Αθήνα την αντιμετωπίζει με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, προαναγγέλλοντας περαιτέρω ενίσχυσή του.

Αναλυτικότερο ρεπορτάζ, αναλυτικότερη δημοσίευση για το θέμα της τιμής των καυσίμων έχει το Earth News, το οποίο αναφέρει το σχέδιο οριοθέτησης της φωτιάς που άναψε στην οικονομία η εντυνόμενη ενεργειακή κρίση θα οριστικοποιήσει την προσεχή Δευτέρα το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Με έκτακτα μέτρα συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλης της ύλης, όπως είπαμε προηγουμένως στη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News.

Παράλληλα, λέει δημοσίευση του Earth News, η κυβέρνηση αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης σε μια παρέμβαση που αποκτά χαρακτήρα κατεπήγοντος λόγω της κούρσας των τιμών στα καύσιμα. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και του σημερινού Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Είναι όμως, αγαπητοί ακροατές, η ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, πριν από μερικές μέρες βρέθηκαν στην Κρήτη οι 41 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες του έργου Crete Valley. Ένα έργο που έχει να κάνει με την ενέργεια. Και γνωρίζουμε πόσο μεγάλο θέμα είναι η ενέργεια στις μέρες μας. Τι μπορεί όμως να κερδίσει η Κρήτη από το έργο αυτό, το Crete Valley, και τη συνεργασία αυτή που έχει αναπτύξει? Για το θέμα κάλεσα, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε τον ενδεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αλεξάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Κύριε Αλεξάκη,
1: το ερώτημα είναι τι ήρθαν να κάνουν οι 41 εταίροι.
0: Α, είναι μεγαλύτερο δηλαδή αυτό το ερώτημα. Ναι, είναι σημαντικότερο. Ναι, λοιπόν, ναι. Για πείτε μας.
1: Πραγματικά έχει το ενδιαφέρον του το θέμα αυτό, γιατί η Κρήτη μπαίνει στο μικροσκόπιο των συνδυασμένων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, όπως έχουμε πει. Mm-hmm. Και το έργο για το οποίο μιλάμε είναι ένα ευρωπαϊκό έργο της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm, με 41 εταίρους από όλη την Ευρώπη, από 13 διαφορετικές χώρες, με διάρκεια 5 χρόνια. Το συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι σημαντικό αυτό ότι έχουμε ελληνική τεχνογνωσία σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Επικεφαλής είναι ο καθηγητής Βαγγέλης Μαρινάκης, και το στίχημα είναι εάν μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ποια τεχνολογία, με ποια αποτελεσματικότητα, προκειμένου να γίνουν αυτά εφαρμόσιμα στον κόσμο, στην πράξη, και αν μπορούμε να τα μεγενθύνουμε σε κλίμακα. Αυτά που θα σας πω, που λέω τώρα, mm-hmm, θα καταλάβουμε καλύτερα αφού σας περιγράψω ποιο είναι το έργο.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι τώρα ξέραμε ότι για να φτιάξει ένα σπίτι, ένα εργοστάσιο, πήγαινε στη ΔΕΗ, έκανες μια σύνδεση, σου φέρνανε τα καλώδια και λειτουργούσες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εδώ τώρα δοκιμάζουμε νέα πράγματα όχι μόνο σε πανελλήνια μορφή αλλά σε ευρωπαϊκή μορφή. Mm-hmm. Ακούστε λοιπόν, στο αγαπημένο μας Αρκαλοχώρι,
0: mm-hmm,
1: έχουμε τρία έργα. Το πρώτο είναι η τηλεθέρμανση. Τηλεθέρμανση, καινούργια έννοια για την Κρήτη. Την ξέραμε την τηλεθέρμανση μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή που ήταν τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Τώρα όμως θα γίνει, για να ακριβολογώ, γίνεται στο Αρκαλοχώρι. Αυτή η τηλεθέρμανση έχει σκοπό να δώσει θερμότητα στην πισίνα, στην κολυμβητική δεξαμενή, στη δημόσια πισίνα, στο κολυμβητήριο στο Αρκαλοχώρι, mm-hmm, και επίσης σε ορισμένο αριθμό κατοικιών, περίπου 100, 100 κατοικίες θα θερμαίνονται με δίκτυο τηλεθέρμανση.
0: Πώς επιτυχάνεται αυτό? Ναι, ακριβώς.
1: θα φτιαχτεί ένα μικρό εργοστάσιο, το λέω εργοστάσιο για να το περιγράψουμε, mm-hmm, είναι ένας λέβητας που θα καίει βιομάζα, 100% βιομάζα, δηλαδή λιόκλαδα και πυρήνα από πυρηλενουργείο, κλαδιά από τις ελιές, από τα δέντρα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτό παράγει θερμότητα και με ένα δίκτυο με σωλήνες που θα διατρέχουν τους δρόμους, όπως είναι οι σωλήνες της σύνδρευσης, φανταστείτε ένα αντίστοιχο δίκτυο, mm-hmm, θα διανεμηθεί, θα καταλήξει σε 100 σπίτια περίπου, και με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια αυτά θα επιτύχουν εξοικονόμηση περίπου 50% σε σχέση με το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αποτελεί καινοτομία.
0: Ασφαλώς.
1: Γίνεται πρώτη φορά, είναι, μιλάμε, εμπλέκεται και με την κυκλική οικονομία, γιατί αξιοποιούμε αυτά τα απορρίμματα του γεωργικού τομέα.
0: Σωστά.
1: Και τα παίρνουμε και τα κάνουμε ενέργεια και μειώνουμε την αντίστοιχη ενέργεια που θα θέλαμε με πετρέλαιο σε σπίτια. Και επίσης έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο πολύ σπουδαίο. Θερμαίνεται η πισίνα του χειμερινού σου μήνες, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κόστος να λειτουργεί στην πισίνα το χειμώνα, να τη θερμαίνεις και να αυτό δημιουργούσε πρόβλημα, δεν λειτουργούσε η πισίνα το χειμώνα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα έχουμε σε μια αγροτική περιοχή την δυνατότητα αυτή. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι καινοτομία, συνδυασμός διαφόρων μορφών. Τι άλλο θα κάνουμε στο Αρκαλοχώρι? Θα εγκαταστήσουμε μία μικρή ανεμογεννήτρια της τάξης των 45 μέτρα ύψος και 60 κιλοβάτ, η οποία θα δίνει ρεύμα στο δίκτυο της ΔΕΗ, και στη συνέχεια η Μινώαν Ενεργειακή, η οποία είναι και αυτή εταίρος του έργου, ως ενεργειακή κοινότητα θα δώσει ρεύμα σε κατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε ένα έμεσο τρόπο. Μία ανεμογεννήτρια σε ένα κατάλληλο σημείο Α και σε άλλο σημείο Β παροχή ενέργεια σε κατοίκους. Τώρα μην σας πω τι προβλήματα είχαμε στη χωροθέτηση αυτής της μικρής ανεμογεννήτριας, προβλήματα με την αρχαιολογία, με το δασαρχείο, ακόμα και με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, διότι επειδή δεν ξέρουν ακριβώς πού θα μπει το ραντάρ του νέου αεροδρομίου, υπήρχε μία δέσμευση πολλών περιοχών να μην μπει κάτι τέτοιο, όχι μόνο η ανεμογεννήτρια, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ψηλή κατασκευή, μην επηρεάσει το ραντάρ του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά καταλήξατε όμως τελικά. Καταλήξατε.
1: Ναι. Θα είναι νότια από το Αρκαλοχώρι, προς Τηριάνο, σε κάποιο κατάλληλο σημείο. Τα αναφέρω αυτά τα προβλήματα γιατί είναι προβλήματα που δεν τα έχεις υπόψη στην αρχή που ξεκινάει.
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι προβλήματα της νεοελληνικής πραγματικότητας, κύριε Αλεξάκη. Ναι, συνεχίστε.
1: Ναι. Και όταν τα λέμε στους Ευρωπαίους επιθεωρητές, μένουν με ανοιχτό το στόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει, ξέρετε, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά αυτά είναι τα προβλήματα. Να εξηγήσεις στον ελεγκτή που ήρθε ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν όλα αυτά και πρέπει να περάσουμε από πολλά φίλτρα προκειμένου να γίνει ένα έργο.
0: Έτσι.
1: Και να σας πω και την άλλη ιδιομορφία.
0: Ναι.
1: Στο προηγούμενο έργο που θα περάσουμε τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, πρέπει να πάρουμε μια άδεια. Ποιος δίνει την άδεια? Ο Δήμος, κάποια άλλη υπηρεσία? Είναι θέματα πρωτόγνωρα. Ευτυχώς υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο του Μηνώα Πεδιάδος, με τον Δήμαρχο, έχουν υιοθετήσει αυτά τα έργα γιατί βλέπουν ότι είναι προς όφελος των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής. Και είναι επιδεικτικά συμβολικά έργα που αναδεικνύουν την Κρήτη και τις επιμέρους περιοχές στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία του συνδυασμού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
0: Κύριε Αλεξάκη, αυτό που περιγράφεται είναι πιλωτικό ή και θα επεκταθεί?
1: Θα μείνει μόνιμη λειτουργία. Και
0: θα πάει και αλλού δηλαδή,
1: είναι,
0: αυτό θέλω να πω, ναι.
1: Ακούστε λίγο, η επέκταση είναι το στοίχημα του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς διερευνά το πρόγραμμα. Δεν λέει πάρτε χρήματα και φτιάξτε κάτι στο σημείο Α, Β, όχι. Λέει κάντε το ως δοκιμή για να δω αν μπορώ να το επεκτείνω και σε μεγάλη κλίμακα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που σας είπα πριν, αυτό δοκιμάζουμε. Εάν μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και αν αυτά τα έργα μπορούν να δοκιμαστούν σε επίπεδο πόλης, ας πούμε, σε μια μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Σε μια μεγαλύτερη
1: και
0: κλίμακα.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Μετά, μεγαλύτερη κλίμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ευρωπαϊκά χρήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να τα μεταφέρει σε μεγάλη κλίμακα. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος στόχος είναι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και για να το πετύχουμε θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Αυτό
1: δεν είναι αυτόματο. Πρέπει να το επεξεργαστούμε, να βρούμε λύσεις, να κάνουμε συνδυασμό. Σας είπα ήδη ότι παίρνουμε κλαδιά και λιόκλαδα, πυρήνα και προσφέρουμε θερμότητα σε σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Παίρνουμε την ανεμογεννήτρια και προσφέρνουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Ακούστε τώρα τι άλλο θα κάνουμε. Στο οροπέδιο λασιστήριο είχαμε προγραμματίσει πολλά έργα. Όμως, επειδή είναι λεκάνη απορροής όλου του οροπεδίου, δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά τα έργα. Δεν πήραμε τις κατάλληλες άδειες. Και επίσης προβλέπαμε να βάλουμε 50 ανεμόμυλους από αυτούς που κατασκευάζει το ΕΛΜΕΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Όμως θα μπουν μόνο 3 για λόγους περιορισμού. Θα είναι λοιπόν 3 επιδεικτικοί ανεμόμυλοι για να θυμόμαστε την ιστορία του οροπεδίου σε ό,τι αφορά ότι ήταν η πρώτη μαζική εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανεμόμυλοι έπαιρναν τον αέρα και αντλούσαν νερό.
0: Έτσι.
1: Αυτό που σήμερα κάνουμε με τις αντλίες, τις γεωτρήσεις κτλ. Ήταν η πρωτόγονη μορφή. Και αυτό οφείλουμε να το διατηρήσουμε σαν ανάμνηση αλλά και ως επίδειξη. Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτό το εργοστάσιο που είχαμε προγραμματίσει στο οροπέδιο, θα κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε πρώτες ύλες από το οροπέδιο, θα φτιάξουμε στην περιοχή του κάμπου της Αιγαίας εμείς πάλι στο Αρκαλοχώρι κοντά ένα μικρό εργοστάσιο με βιοαέριο και το ρεύμα που θα παράγεται από εκεί θα το επιστρέφουμε έμεσα σε κατοικίες στο οροπέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε, παίρνουμε πρώτες ύλες από το οροπέδιο και επιστρέφουμε ρεύμα με ενδιάμεσο σταθμό στο Αρκαλοχώρι. Καταλαβαίνετε ότι το Αρκαλοχώρι γίνεται ένας
0: κόμβος, ενεργειακός κόμβος γίνεται.
1: Τόπος επίδειξης νέων συνδυασμένων μορφών ενέργειας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σημαντικό έργο. Πάμε νοτιότερα στην Άρβη, Άρβη της Βιάννου.
0: Ναι.
1: Εκεί το έργο είναι κάτι περίεργο. Θα φτιάξουμε τηλεγεωθερμία αποκεντρωμένη στην τηλεγεωθερμία. Θα εκμεταλλευτούμε, θα αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο νερό, το νερό της θάλασσας που είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, προκειμένου να κατεβάσουμε τη θερμότητα και χωρίς γεωτρήσεις που απαιτεί η συνήθις γεωθερμία, θα φτιάξουμε ένα δίκτυο που θα πηγαίνει σε 20 σπίτια και θα τους δίνει ψύξη και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αξιοποιούμε τα χαρακτηριστικά της περιοχής, θα έχουμε και εδώ καινοτομία και πρωτοπορία, ψύξη και θέρμανση με αποκεντρωμένη τηλεγεωθερμία χωρίς γεωτρήσεις. Αντλίες θα τοποθετηθούν σε κάθε σπίτι, υδρόψυχτες αντλίες, και είναι ένα πολύ σημαντικό επιδεικτικό έργο για περιοχές που έχουν θερμό κλίμα όπως η Άρβη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και άλλο ένα έργο,
0: ναι,
1: υποέργο που εντάσσεται στην κοιλάδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι η αξιοποίηση του υδρογόνου ως μορφή ενέργειας και αυτό συνδυάζεται με ένα άλλο έργο, ανεξάρτητο έργο που υλοποιούμε στην περιφέρεια Κρήτη και λέγεται έργο CRAVE για παραγωγή υδρογόνου, και στο έργο που κουβεντιάζουμε θα αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα του παράλληλου έργου προκειμένου να δώσουμε σε σπίτια ρεύμα που έχει παραχθεί από υδρογόνο. Ως τέτοια περιοχή έχει επιλεγεί η περιοχή της Μεσαράς της Μύρες. Το έργο είναι σε φάση αδειοδότησης και εξελίσσεται και αυτό παρά τα προβλήματα που εμφανίζει κάθε τέτοιο έργο που έχει πρωτοτυπία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα έργα αυτά εμφανίζεται μία καινοτομία, πρώτη φορά συμβαίνουν στην Ελλάδα, προφανώς εταίροι είναι ο Αγνιέ και ο Δεσμιέ, γιατί χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα μπορούσαμε να τα προχωρήσουμε όλα αυτά, αλλά και αυτοί αντιμετωπίζουν πρώτη φορά τέτοια ζητήματα συνδέσεων και συνδυασμού μορφών ενέργειας. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια με την καθοδήγηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη συνεργασία της ΜΗΝΟΑ Ενεργειακής Κοινότητας, προκειμένου να έχουμε επιτυχία στα έργα αυτά και το έργο να απορροφήσουμε προφανώς τα χρήματα αυτά και να μείνουν αυτά τα έργα, εφόσον πάνε καλά θα τα αναπαράγουμε, θα πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματά τους.
0: Και έτσι να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κύριε Αλεξάκη, στη χώρα μας. Διότι τα προσόντα η χώρα μας, αν θέλουμε να κάνουμε και μια γενική θεώρηση του πράγματος, και δεν τα εκμεταλλευόμαστε, σε αντίθεση με την Ευρώπη, που όπου και αν πας βλέπεις αιωλικά πάρκα, βλέπεις φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτά που φαίνονται τουλάχιστον, γιατί τα άλλα που περιγράψατε δεν πολύ φαίνονται, δεν ξέρεις δηλαδή αν είναι εργοστάσιο γεωθερμίας ή όχι.
1: Πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Αλλά... και τα δίκτυα που είναι υπόγεια δεν φαίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή έχουμε μια μεγάλη ενασχόληση σε επίπεδο ευρωπαϊκών έργων, και αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι μαθαίνουμε εφαρμογές που κάνουν αλλού. Παράδειγμα, έχουμε πάει να δούμε εφαρμογές τηλεθέρμανσης στη Δανία, στη Βόρεια Ευρώπη. Στη συνέχεια, με κατάλληλο τρόπο, προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε στη περιοχή μας που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, και αυτό θέλει μια μεγάλη προσπάθεια, θέλει επιστήμη, θέλει τεχνολογία, θέλει εφαρμογές, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μπαλαντέζες, το βάζω στην πρίζα και λειτουργεί, έτσι. Η ενέργεια έχει τη δική της τεχνική ιδιαιτερότητα. Φανταστείτε ότι από τις ανεμογεννήτρες ή τα φωτοβολταϊκά παράγεται ενέργεια αυτή τη στιγμή. Αν δεν την αποθηκεύσεις, τη χάνεις. Αν δεν μπορείς να την καταναλώσεις αυτή τη στιγμή. Άρα μπαίνει και το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Και όλα αυτά έχουν και περιβαλλοντικές επιπτώσεις βεβαίως, και πρέπει να συνεκτιμούνται, και μην ξεχνάμε το μεγάλο στόχο να ανεξαρτητοποιηθούμε από το πετρέλαιο. Και θα σας πω κάτι για να κλείσουμε όμως τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που συμβαίνουν στην Κρήτη εδώ είναι ανεξάρτητες των γεωπολιτικών συνθήκων. Και το λέω για να το συνδυάσουμε με τον πόλεμο στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ, που βλέπετε ότι μόλις γίνει μια αναταραχή ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνει η τιμή της αντλίας καυσίμου στη γειτονιά μου για να βάλω στο αμάξι μου βενζίνη.
0: Σωστά.
1: Ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το αν σήμερα λιάζει και τα φωτοβολταϊκά παράγουν ενέργεια, ή αν φυσάει και οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν, δεν επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές συνθήκες, από τους πολέμους.
0: Σίγουρα.
1: Από το αν ο Τραμπ ξύπνησε ανάποδα και τα βάζει με όλο τον κόσμο.
0: Σωστά, έτσι, σωστά.
1: Είναι, αυτό πρέπει να το συνεκτιμούμε όταν μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Θα συμφωνήσω, κύριε Αλεξάκη, θα συμφωνήσω, και θα σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συζήτηση, νομίζω επωφελή και επικοδομητική που κάναμε. Να είστε καλά.
1: Και θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που τα λέμε εκτενώς αυτά δημόσια, τα επιμέρους έργα που έχουν σχεδιαστεί αλλά και υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν.
1: Ωραία, καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρωτιά που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ναι. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Σας. Γεια σας. Πρώτη φορά λοιπόν αναλυτικά ο κύριος Αλεξάκης παρουσίασε τα έργα του έργου The Crete Valley, του προγράμματος να το πούμε έτσι, The Crete Valley, που οι 41 εταίροι του, οι 41 εταίροι του ήρθαν στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες και επισκέφτηκαν αυτά τα μέρη που μας είπε ο κύριος Αλεξάκης ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Και μια και μιλάμε για ενέργεια, να σας πω: επιστροφή από τις διακοπές, σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής μας, μπορούμε πλέον να βρίσκουμε ό,τι χρειαζόμαστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρούμε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Έτσι φορτωμένη και με συμβατική θα πούμε ενέργεια, αλλά και με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πάμε σιγά σιγά πρώτη στην επόμενή μας απαραίτητη και μετά από τις διαφημίσεις και αφού πάρουμε και μια μουσική ανάσα, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
5: και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Χθες έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κανονισμός βεβαίως αυτός. Η πρόταση, όπως λέει το σχετικό δελτίο τύπου και από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, λέει ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει κατώτατο όριο ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού από ανηλίκους τα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Το θέμα είναι μεγάλο και το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι και πολύ συζητημένο και θα εξακολουθούμε να το συζητούμε. Για αυτήν την ανακοίνωση, για να την δούμε αναλυτικά, κάλεσα για άλλη μια φορά την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, που είναι η υπεύθυνη του έργου Europe Direct της περιφέρειας Κρήτης, να δούμε, όπως είπα, αναλυτικά το θέμα, να μας δώσει τις πτυχές του και να μας λύσει και κάποιες απορίες ενδεχομένως, που σίγουρα, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχουμε. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Στη διάθεση σας, εννοείται, ό,τι χρειάζεστε.
0: Να είστε καλά. Ξέρετε, στα ευρωπαϊκά θέματα, πού να αποταθούμε, στο Europe Direct.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχετε πετύχει την πρώτη και πρωταρχική μας υπηρεσία, είναι αυτή, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Και το μαθαίνει και έτσι ο κόσμος, γιατί δεν ξέρω αν είστε Εβραίος γνωστοί. Δηλαδή, όταν, πρέπει να το ξαναπούμε, ότι όταν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθει σε επικοινωνία ή να επισκεφθεί το Europe Direct. Έτσι, είναι φυστά, στην οδό Αβέροφ 1. Έτσι, καλά
1: έχουμε
0: τα λέω.
1: Αλλάξει εδώ.
0: Έχετε αλλάξει, πού είστε. Πού είστε.
1: Τώρα είμαστε πλέον στο Λάκκο, στο καινούριο κτίριο.
0: Στο καινούριο κτίριο της περιφέρειας πήγατε.
1: Βεβαίως.
0: Περίφημα, περίφημα. Ωραία, στο καινούριο κτίριο λοιπόν της περιφέρειας.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς, και έχουμε περισσότερο χώρο και διαθέσιμο υλικό και υπολογιστή, οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο που χρειάζεται.
0: Ναι. Λοιπόν, για τους παλαιούς Ηρακλειώτες, να το πω αυτό, που δεν ξέρουν πού είναι το καινούριο κτίριο, αν και είναι τεράστιο, έτσι, είναι στο παλιό υγειονομικό, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, για πείτε μας λοιπόν για αυτόν τον κανονισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ καταρχάς έχω μια απορία. Πώς οι πλατφόρμες, ας πούμε, δεν θα έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω 13 ετών, πώς θα το γνωρίζουν?
1: Να πάρουμε κάποια πράγματα στην αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και σωστά το θέτετε.
0: Ναι.
1: Αρχικά είχαμε την πρώτη εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νόμο για τα παιδιά, τον λένε EU Kids Act, έτσι για το σχηματικά, και έγινε στο πλαίσιο της ομιλίας της Προέδρου von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που λέμε συνήθως ως η κατάσταση της Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση αυτή, γιατί θέτει το τι θα κάνει η Επιτροπή τον επόμενο χρόνο. Οπότε αυτή εδώ η ανακοίνωση θα δούμε να υλοποιείται σιγά σιγά μέσα στο 27. Είναι σε προτεραιότητα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό εδώ, ότι είχαμε την Τετάρτη την ανακοίνωση της Επιτροπής, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια διαδικασία μπροστά μας ακόμα. Δεν θα αρχίσει να ισχύει από αύριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα η Επιτροπή θα ετοιμάσει την νομοθετική πρόταση, η οποία θα πάει προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό παρότι ακούγεται λίγο τεχνικό, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και το τι κάνει ο καθένας, αλλά και το ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί θέτει όρια στο ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, κυρίως τα παιδιά δηλαδή, τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες. Δηλαδή μιλάμε για Facebook, Instagram, TikTok, για αυτά όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και έρχεται ως αντίδραση στο πόσο πολύ χρόνο, και αυτό το έχουμε ανακαλύψει όλοι μας νομίζω, πόσο πολύ χρόνο τα παιδιά ασχολούνται με τις οθόνες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή οι έρευνες οι οποίες έχει η Επιτροπή λένε ότι περίπου καθημερινά τα παιδιά είναι μπροστά στην οθόνη 5 ώρες και τα Σαββατοκύριακα πάει 6. Είναι πάρα πολλές ώρες.
0: Πάρα πολλές, σίγουρα. Και μάλιστα και οι ψυχολόγοι λένε ότι δημιουργεί και προβλήματα εθισμού αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει, ακριβώς. Και είναι μια άλλη πτυχή αυτή του νόμου για τα παιδιά, ότι όλα ό,τι προβλέπεται γίνεται για να... ένα από τα πράγματα που προβλέπεται δηλαδή είναι για να μειωθεί αυτό το εθιστικό περιεχόμενο το οποίο έχουν οι πλατφόρμες. Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά και από τα δικά μας παραδείγματα ότι είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μας έχουν συνέχεια με το δάκτυλο στην οθόνη και να πηγαίνουμε από το ένα βίντεο στο άλλο, από το ένα βίντεο στο άλλο και να καταναλώνουμε περιεχόμενο το οποίο ουσιαστικά δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Η ουσία του δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι απλά για να είμαστε εκεί ώρες.
0: Ναι. Εξάλλου αυτό επιβεβαιώνεται και από το συμβιβασμό που έγινε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τελικά δεν έγινε δίκη, έγινε συμβιβασμός. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτός ο συμβιβασμός τώρα με τη ΜΕΤΑ ήταν μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΜΕΤΑ και έγινε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βάλει πάρα πολλά πρόστιμα στη ΜΕΤΑ εξαιτίας του πώς είναι σχεδιασμένο το Facebook.

0: από τα παιδιά από 3 ως 13, mm-hmm. δεν πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση, κανένα λογαριασμό, και μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε περιεχόμενο το οποίο είναι εκπαιδευτικό, φιλικό για τα παιδιά, mm-hmm. γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε το YouTube ειδικά, είναι πλέον μια πλατφόρμα εκμάθησης για όλους μας,
1: ναι, ναι,
0: και ναι. ανήλικες. Εννοείται βέβαια με την συγκατάθεση των γονιών. 13-15 μπορούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε μικρότερες πλατφόρμες και πάλι υπό την επιβλέψη των γονιών, και 15-18 έχουν πλήρη πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Πάλι η γονική καθοδήγηση είναι σημαντική εδώ. Απλά δεν είναι απαραίτητο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα είναι πώς θα διασφαλιστεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λίγο νωρίς να είμαστε σίγουροι για το πώς θα εφαρμοστεί, αλλά αυτό το οποίο η ανακοίνωση δείχνει ότι μετακυλίζει την ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες. Δηλαδή τους λέει, αν θέλετε να λειτουργείτε μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, γιατί μην ξεχνάμε όλα αυτά είναι προϊόντα,
1: mm-hmm.
0: τα καταναλώνουμε.
1: Σωστά.
0: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ότι είναι δωρεάν, π.χ. να εγγραφούμε στο Instagram, αυτό που πληρώνουμε, το κόστος, είναι η προσοχή μας. Δηλαδή και αυτό το αξιολογούν σε χρήματα. Οπότε αν θέλουν αυτές τις πλατφόρμες να λειτουργούν στην ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλοι όσοι το χρησιμοποιούν είναι εντός των ηλικιακών ορίων που πρέπει. Και αυτό θα το κάνουν είτε με κάποιο είδος verification όπως έχουμε στα mail, είτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα, είναι κάτι που προτείνει η Επιτροπή, για το να βεβαιώνει την ηλικία. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξειδικευτούν ύστερα όταν συζητηθεί το νομοσχετικό, η νομοθετική πρόταση.
1: Ναι. Αυτό που είπατε ότι μετακυλεί την ευθύνη στις πλατφόρμες είναι και ένα όπλο ελέγχου και επιβολής ενδεχομένως ποινών αν δεν συμμορφώνονται. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, εννοείται. Αυτό το είχαμε δει ήδη και από άλλες πρωτοβουλίες όπως το EU Services Act. Δεν είναι πλέον, γιατί είναι δύσκολο για την Επιτροπή να μπορέσει να ελέγχει όλες αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες, αλλά όταν θέτει κάποιους όρους στο πώς λειτουργούν, μας βοηθάει αυτό στο να ξέρουμε ότι θα πρέπει να τους τηρούν.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης τα πρόστιμα είναι μια καλή, όπως αποδείχθηκε κιόλας, μια καλή χρήση, μια καλό μέτρο πίεσης, γιατί είδαμε ότι οδηγηθήκαμε σε συμβιβασμό εν τέλει. Μέτρα δηλαδή προτίμησε να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία, από να πληρώσει όλα αυτά τα υπέροχα ποσά. Και τα ποσά τα οποία μιλάμε εδώ δεν είναι αστεία. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 6% του παγκόσμιου τζίρου της ΜΕΤΑ, σκεφτείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν βγάζει 2 και 3,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: μεγάλο το ποσό που θα πληρώσει, αν φτάσουμε σε αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, οπότε το μέλλον με την οδηγία αυτή, με την απόφαση αυτή, η οποία όπως είπατε και εσείς χρήζει εγκρίσεων τώρα, έτσι, έτσι, νομίζω ότι μάλλον θα φτιάξουν κάπως τα πράγματα. Εσείς πώς το εκτιμάτε?
0: Είναι σίγουρα μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι το να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών, γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον, όταν έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα, να βάζουμε τα παιδιά στον αυτόματο, και αυτό σημαίνει ότι τους δίνουμε το τάμπλετ ή το κινητό. Και έχει ένα ωραίο περιεχόμενο, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μας αρέσει και είναι μια ευκολία. Αλλά πρέπει να ενισχύσουμε την εκπαίδευση στα παιδιά και στους γονείς, για να καταλάβουμε ότι έχει πάρα πολλούς κινδύνους επίσης, και είναι πολύ συχνό. Πολύ συχνό οι γονείς να νομίζουν ότι τα παιδιά βλέπουν κάτι αφόο και εν τέλει αυτά να έχουν πάει κάπου σε ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Και έδωσε πολλά παραδείγματα η κυρία Φόντερ Λάιν στο λόγο της για παιδιά τα οποία δέχονται cyberbullying και δεν το γνωρίζουν οι γονείς, παιδιά τα οποία βλέπουν κακοποιητικό περιεχόμενο. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί πιο σημαντικό και τον έλεγχο των πλατφόρμων που είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι ακόμη πιο κρίσιμο να έχουμε το φίλτρο και να κόβουμε πράγματα τα οποία θα μας κάνουν κακό εν τέλει.
1: Έτσι, ακριβώς. Κυρία Αποστολάκη, επί του θέματος δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, ιδάλλως να μας πείτε εάν πρέπει να γνωρίζουμε κάτι περί την Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από αυτό το θέμα.
0: Καλά, θα μπορούμε να γνωρίσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ενώ επίκαιρο θέμα, έτσι.
0: Επίκαιρο.

0: Ήταν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο εμείς λίγο είχαμε επικεντρωθεί στις τελευταίες μέρες ήταν Τετάρτη, ήταν η ομιλία της Πρόεδρου von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κάνει κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο, ναι.
0: Κάνει μία κόπηση του τι συνέβη το προηγούμενο έτος και τι θα ακολουθήσει το επόμενο.
1: Ναι.
0: Από τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία είπε κάτω το πρώτο και το κύριο ήταν το ότι ο Καναδάς θα αποκτήσει μία πιο διευρυμένη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συνδεδεμένο μέλος, λέει.
0: Συνδεδεμένο μέλος, βέβαια αυτό τώρα μεταξύ μας είναι μία. Δεν υπάρχει συνθήκες, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Να ορίζει συγκεκριμένους κανόνες συνεργασίας. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχουμε αρχίσει μια διαδικασία απεξάρτησης από τις ΗΠΑ λόγω των κακών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι σημαντικό σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να βλέπουμε μπροστά και να κάνουμε νέες συνεργασίες και νέες συμμαχίες.
1: Θα πηγαίνουμε στον Καναδά χωρίς διαβατήριο. Μόνο με την ταυτότητά μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Και μεταξύ των άλλων και το εμπόριο το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε.
1: Βέβαια.
0: Είναι δύο χώρες, είναι δύο μπλοκ χωρών, μπορούμε να το πούμε καλύτερα. Αυτή η συμμαχία που θα φέρει, όντως θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Και ένα από τα σημαντικότερα πράγματα επίσης που υπόθηκαν. Όχι σαν ανακοίνωση ότι θα κάνουμε στο μέλλον, αλλά έτσι, μια ωραία αναφορά ήταν για τους δύο πιλότους που χάσαν τη ζωή τους στην Ελλάδα.
1: Ναι, και πόσο, ναι.
0: Και είπε η κυρία von der Leyen ότι πεθάνε σαν ήρωες. Πράγματι, η μάχη για την κλιματική αλλαγή έχει περάσει σε ένα επίπεδο εντελώς για θέμα επιβίωσης γίνεται πλέον. Σημαντική ήταν και το UKIPS Act το οποίο ανέφερε και ακόμα πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι ανέφερε και μια πρωτοβουλία της Επιτροπής για καλύτερες θέσεις εργασίας στις χώρες Μεσογείου.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ σημαντικό επίσης, mm-hmm. γιατί βλέπουμε ακόμα και τώρα που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση, θέματα όπως η ανεργία επιμένουν πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Οπότε με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε πώς εξελιχθεί το 27. Και τι επιδράσεις αυτό θα έχει στην καθημερινότητά μας.
1: Κυρία Αποστολάκη, νομίζω ότι την συζήτησή μας αυτή θα την κάνουμε περιοδική στο μέλλον. Κάθε τρεις και λίγο θα σας παίρνουμε τηλέφωνο να μας ενημερώνετε για τα ευρωπαϊκά θέματα, γιατί το κάνετε και με άψογο τρόπο. Και σας ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε και σε όλους όσοι μας ακούνε, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης είναι εδώ. Για να συζητάμε αυτά ακριβώς τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και έτσι λίγο-λίγο να γινόμαστε.
1: Ακριβώς. Να γινόμαστε Ευρωπαίοι με την καλή έννοια. Με τι εννοώ. Ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση πλέον ότι είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο μας αφορούν άμεσα. Επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ. Πολλοί από εμάς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Έτσι.
0: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και επίσης είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε κάτι ξένο, ούτε η Ευρώπη είναι κάτι ξένο σε εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Την καθημερινότητά μας, απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και είναι ίσως και ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει αλλάξει τη ζωή μας τόσο δραστικά που δεν το έχουμε πάρει είδηση.
1: Ναι, ναι.
0: Με την καλή έννοια το λέω.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ακριβώς.
0: Υπάρχουν όμως πάντα και σημεία τα οποία χρειάζονται διόρθωση.
1: Έτσι.
0: Και αν ξέρουμε καλά πώς λειτουργεί και τι συμβαίνει, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να προτείνουμε την αυτό που δεν μας αρέσει. Και δεν είναι όλα τέλεια. Μην τα παρουσιάζουμε ότι όλα είναι.
1: Ναι, σαφώς δεν είναι όλα τέλεια. Προς Θεού. Δεν είναι όλα τέλεια, όχι.
0: Ναι,
1: αλλά αν ήμασταν, να σας πω κάτι, τη δική μου εκτίμηση. Εάν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είμαστε σε αυτή την θέση που βρισκόμαστε σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, καλή θέση.
0: Θα ήταν σίγουρα μια διαφορετική ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Για όλους μας.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα.
1: Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης,
1: γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν η κυρία Τζίνα Αποστολάκη, η υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσαμε για την τελευταία πρόταση, απόφαση πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση των παιδιών στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων. Μας ανέλησε την πρόταση αυτή, η οποία τώρα θα πρέπει να πάρει την έγκριση από από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και μετά να αρχίζει να εφαρμόζεται. Ουσιαστικά μετατίθεται, όπως είπαμε, η ευθύνη πλέον στις πλατφόρμες, εάν θα εφαρμόσουν ότι κανένα παιδί κάτω από 13 ετών δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές, και μέχρι 13 με 15 θα έχει περιορισμένη και από 15 έως 18 θα έχει πλήρη πρόσβαση. Να εφαρμοστούν όλα αυτά πραγματικά, διότι το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δημιουργείται ηλεκτρονική εγκληματικότητα με θύματα παιδιά, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εξάλλου και φαινόμενα εθισμού, όπως είπαμε, σε μικρά παιδιά, και δεν είναι πράγματα αυτά να συμβαίνουν σε έναν κόσμο που υποτίθεται ότι έχει φτιάξει την τεχνολογία για να ζήσει καλύτερα και όχι χειρότερα. Όπως επίσης μιλήσαμε και για την αξία του να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Με αφορμή δηλαδή την κουβέντα που κάναμε, είπαμε και αυτό το πράγμα, διότι είμαστε πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ και από το 1981 και μετά επισήμως, το 1979 με συγχωρείτε, επισήμως. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να... ήδη δηλαδή η ζωή μας καθορίζεται από νόμους, από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά έτσι είναι και πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ένα από τα μέλη της.

Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει να κάνει με αυτό που αναφέρει εδώ η Earth News, ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων, των δύο γιατρών που οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο παζλ μπαίνει τώρα και ο υπνοθεραπευτής και έγγραφο του ΕΚΑΒ. Και αναφέρει σχετική δημοσίευση: την πρώτη τους νύχτα στη φυλακή πέρασε το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον τα οικονομικά του ζευγαριού, καθώς χθες ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο αντιεισαγγελέας κύριος Χαράλαμπος Βρουλιώτης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει ευρεία έρευνα από ειδικό κλιμάκιο, το οποίο θα εξετάσει κάθε περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Την ίδια ώρα, φυσικά, συνεχίζεται η έρευνα για όσα δραματικά εκτελήθηκαν τα κρίσιμα λεπτά το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στην κλινική της Οδού Καρνεάδου. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στον ανακριτή ο περιβόητος υπνοθεραπευτής, παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που τράβηξε γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Ο εν λόγω θα κληθεί να απαντήσει για ποιο λόγο τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία και φυσικά για ποιο λόγο την παρέλαβε αυτός στο κινητό του. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους έγγραφο το οποίο έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στην οδό Καρνεάδου και στο οποίο φέρεται να αποκαλύπτεται ότι οι δύο γιατροί τα κρίσιμα λεπτά, την ώρα δηλαδή που έπρεπε να γίνει άμεσα η διακομιδή του ασθενούς, επέλεξαν να αποκρύψουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη από τους διασώστες, αποκρύπτοντας μάλιστα φτάνοντας στο σημείο να αποκρύψουν ακόμα και την ταυτότητά του, παρόλο που είχε δηλωθεί. Παρουσιάζεται ως πολύ σοβαρό έγγραφο που καταρρύπτει ακόμη και τον τελευταίο ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για όσα τραγικά συνέβησαν.

Διαβάζω στη διαδημοσίευση ότι διακόπηκε η απεργία πείνας του γιατρού. Ο με γιατρός που έκανε θα κρατείται γιατρός σε κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας. Και σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τους ελέγχους που διενήργησε ο ιατρικός σύλλογος στο ιατρείο της Καρνεάδου. Δηλαδή γίνεται και εσωτερικός έλεγχος. Ελέγχονται οι ελεγκτές του ιατρείου. Πώς έλεγαν ότι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το ιατρείο αφού συνέβαιναν τόσες παρανομίες?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
3: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. ΔΕΡΤ, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητή φίλη, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο φιλοξενεί από τις 21, από την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, έως και στις 25 του μήνα, τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μια διοργάνωση που, όπως είχαμε πει και πέρυσι που είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το μεγάλο γεγονός, είναι μια διοργάνωση με έντονο διεθνή χαρακτήρα, γιατί εδώ στο Ηράκλειο συναντώνται 64 βιβλιοειθηκονόμοι από 25 χώρες μαζί με εκπροσώπους ελληνικών πανεπιστημίων και άλλων φορέων. Γι' αυτό το γεγονός λοιπόν θα συνομιλήσουμε και σήμερα, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη. Κυρία Βουτυράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα, μάλλον σήμερα από Δευτέρα, γίνεται αυτή η συνάντηση, διεθνής συνάντηση, και θέλω να μας πείτε, δεύτερη φορά γίνεται, προφανώς θέλετε μάλλον να καθιερώσετε να γίνεται κάθε χρόνο, να γίνει θεσμός όπως λέμε, και πείτε μας φέτος τι περιλαμβάνει και ποιος είναι ο στόχος σας.
1: Φέτος λοιπόν συμμετέχουν, όπως είπατε και εσείς, 64 βιβλιοθηκονόμοι από χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, να τις πω και όλες.
0: Βεβαίως,
1: η Κροατία,
0: να τις πείτε.
1: Η Βουλγαρία, η Λετωνία, η Σλοβενία, η Τσεχία, η Εστονία, η Τουρκία, υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν, ναι. Είναι η Αλγερία, η Γεωργία, η Ουγκάντα, η Μολδαβία, η Αρμενία, η Αίγυπτος, η Γκάνα και η Ιορδανία.
0: Εκπληκτικό. Διεθνούς εμβέλειας στόχος, έχει γίνει το ΛΜΕΠΑ.
1: Πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία, πρέπει να σας πω, η Διεθνή Εβδομάδα, γιατί είχαμε φέτος 128 συμμετοχές. Απλώς στην πορεία δεν πήραν όλοι χρηματοδότηση από τα πανεπιστήμια τους, γιατί αυτά είναι μέσα στο κάθε πανεπιστήμιο αποφασίζεται. Οπότε μειωθήκαν αυτές οι συμμετοχές στις 64.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε κόσμο ο οποίος έχει δηλώσει για του χρόνου, προσπαθώντας να κλείσει θέση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Άρα
0: έχετε λίστα αναμονής λοιπόν.
1: Ναι, είχαμε καλή βαθμολογία πέρσι. Είχαμε πάρει 19,2 και το προσωπικό βαθμολογήθηκε με άριστα το 20-20.
0: Μπράβο.
1: Το προσωπικό εννοώ της βιβλιοθήκης και του τμήματος διεθνών που συνεργαστήκαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι εβδομάδες, οι διεθνείς εβδομάδες, έχουν σαν στόχο το να προωθήσουμε τη διεθνή συνεργασία μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Οπότε μπορούμε να δούμε καλές πρακτικές που έχει χρησιμοποιήσει μια άλλη βιβλιοθήκη. Και εδώ πρέπει να πω ότι δεν έχουμε μόνο εμείς να πάρουμε, αλλά εμείς έχουμε και να δώσουμε. Δηλαδή να πάρουν και οι άλλοι από εμάς, σαν Ελλάδα και σαν Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τα θέματα λοιπόν φέτος που θα μας απασχολήσουν, το ένα είναι η ανοιχτή πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Βεβαίως.
1: Και είχα πει ότι.
0: Μεγάλο θέμα η ανοιχτή πρόσβαση.
1: Βέβαια. Και είναι και το μέλλον. Προσπαθούμε σαν βιβλιοθήκη να προωθήσουμε τους ερευνητές μας και τους καθηγητές μας να δημοσιεύουν σε ανοιχτή πρόσβαση περιοδικά, και αυτό το προσπαθούμε. Συγχρόνως αναλαμβάνουμε και τα έξοδα δημοσίευσης.
0: Mm-hmm.
1: Ένα επιστημονικό άρθρο μπορεί να κοστίσει και 3.000 ευρώ. Αλλά όταν είναι ανοιχτή πρόσβαση στο περιοδικό, μπορεί να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό. Και είναι
0: βέβαια.
1: Πολύ σημαντικό. Είναι πιστεύω το μέλλον. Επίσης προωθούμε και την ανοιχτή επιστήμη. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που υπόγραψε την διακήρυξη της Βαρκελόνης για τις ανοιχτές πληροφορίες έρευνας.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Ένα άλλο θέμα είναι ο πληροφοριακός και ο ψηφιακός εγγραμματισμός των βιβλιοθηκών και η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για τα σεμινάρια που κάνουμε στους φοιτητές μας και στις φοιτήτριές μας για το πώς να χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων, πώς να κατεβάζουν άρθρα, πώς να χρησιμοποιήσουν με ορθή χρήση την τεχνητή νοημοσύνη, πώς να κάνουν τις βιβλιογραφίες στις εργασίες τους, πώς να χρησιμοποιήσουν ορθά παραπομπές χωρίς να κάνουν λογοκλοπή. Συγχρόνως εκπαιδεύουμε και τους καθηγητές πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο λογοκλοπής. Ένα άλλο θέμα είναι οι υπηρεσίες προσβασιμότητας. Έχουμε ευάλωτες ομάδες, έχουμε κόσμο που φοιτητές και φοιτήτρες που είναι εντυπωανάπηροι, έτσι είναι ο όρος μάλλον στην πλουτοικονομία, δηλαδή είναι φοιτητές και φοιτήτρες που έχουν προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία ή κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν εμείς παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες μετατροπής του εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμο, δηλαδή σε ηχητική μορφή για να μπορούν να το ακούσουν.
2: Μάλιστα.
1: Επίσης ένα άλλο θέμα είναι οι κοινοπραξίες βιβλιοθηκών μέσω των οποίων έχουμε τις προσβάσεις, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό. Εμείς έχουμε και παραπάνω πράγματα που θα παρουσιάσουμε, δεν είναι δηλαδή μόνο οι προσβάσεις και οι συμφωνίες ανοιχτής πρόσβασης μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εμείς έχουμε και άλλες υπηρεσίες μέσα από το ΣΕΑΒ και θα τις παρουσιάσουμε κιόλας στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Και ένα τελευταίο που έχουμε φέτος πρώτη φορά είναι η ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή πώς μπορούμε να συνδεθούμε με την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Αν θυμάστε πέρσι είχαμε διοργάνωση μια έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη και για να δείξουμε στον κόσμο πώς οι βιβλιοθήκες είναι αξιόπιστος χώρος στους μαθητές που είχαν έρθει, ένας αξιόπιστος χώρος που μπορεί να τους βοηθήσει για να μην ξεγελαστούν από το διαδίκτυο, το οποίο υπερτροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη, όλα τα κακά του διαδικτύου. Φέτος λοιπόν έχουμε καλέσει εκπροσώπους από την Κουνδούριο Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αγίου Νικολάου, από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ρεθύμνου, καθώς και από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, για να μας παρουσιάσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν στην τοπική κοινωνία. Και έχουμε συνδέσει δηλαδή και τις άλλες βιβλιοθήκες μαζί με τις ακαδημαϊκές μέσω αυτής της θεματικής ενότητας.
2: Σε γενική...
1: συμμετέχουν...
2: Ναι, ναι. Συνεχίστε.
1: Και ένα τελευταίο, ναι. Συμμετέχουν από την Ελλάδα εκπρόσωποι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιωαννίνων, από το Πάντιο, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και έχουμε και την Web to Learn που είναι μια ΜΚΟ, καθώς και την εταιρεία Data Litech.
2: Μάλιστα. Κυρία, να εστιάσουμε λίγο στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα, όχι επειδή θέλω να υποβαθμίσω τα άλλα θέματα που μας αναφέρετε, αλλά επειδή ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Η βιβλιοθήκη από μια μεριά, τεχνητή νοημοσύνη από την άλλη. Υπάρχει μια μάχη, υπάρχει μια διαμάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών και αν ναι, πώς την αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες?
1: Δεν νομίζω. Γενικά λένε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι θα καταργήσει επαγγέλματα. Πριν χρόνια όταν είχε βγει το ηλεκτρονικό βιβλίο μας λέγαν τα ίδια ότι θα καταργηθεί το επάγγελμα των βιβλιοθηκών νόμων, αλλά τελικά άλλαξε η φύση του επαγγέλματος, οπότε δεν καταργήθηκε τίποτα. Εκτός από τους παραδοσιακούς όπως είμαι εγώ που διαβάζω κλασικά το βιβλίο, δεν μπορώ να το διαβάσω.
2: Αλλιώς.
1: Έχει αλλάξει και γενικώς.
2: Ούτε να το ακούσετε, ούτε το διαβάσετε. Σήμερα μάλιστα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ηλεκτρονικού βιβλίου, αν το ξέρετε.
1: Ναι. Ενημέρωση είσαστε. Έχει αλλάξει η φύση το αντικειμένο της βιβλιοθηκονομίας. Κάπως έτσι λοιπόν εμείς την τεχνητή νοημοσύνη δεν τη βλέπουμε ως εχθρό, τη βλέπουμε ως πρόκληση. Ήδη τώρα στα νέα σεμινάρια πληροφορικής παιδείας θα εντάξουμε και το πώς να χρησιμοποιούν οι φοιτητές σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί νομίζουν όλοι ότι χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που βάζουν σε εργασίες βιβλιογραφία μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη που δεν υφίσταται.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς προσπαθούμε να προφυλάξουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να μην κάνουν τέτοια λάθη, γιατί είναι λίγο εκτίθενται στον καθηγητή.
2: Ασφαλώς.
1: Αλλά συγχρόνως πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Όλο το μυστικό στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να κάνεις σωστά τα κατάλληλα prompts, τις κατάλληλες ερωτήσεις.
2: Ναι.
1: Αν τις κάνεις σωστά, θα σου βγάλει και σωστά αποτελέσματα.
2: Ναι.
1: Αν δεν έχει γίνει σωστά η ερώτηση, δεν θα βγάλει σωστά αποτελέσματα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν εμείς ότι αδιαφορούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι στην καθημερινότητά μας. Έχουμε καταλήξει δηλαδή και εμείς οι ίδιοι για απλά πράγματα της καθημερινότητας να ρωτάμε το αντίστοιχο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν είμαστε απέναντι, ίσα που. Ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οπότε μέσα σε αυτό το στόχο που έχουν όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, κάπως έτσι και εμείς έχουμε εντάξει και την τεχνητή νοημοσύνη στα μαθήματα πληροφοριακής παιδείας που κάνουμε στους φοιτητές.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει η διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τη Δευτέρα και λίγη την Παρασκευή, έτσι. Ναι, ερχόμενοι. Πώς ξεδιπλώνεται το πρόγραμμα, θα έχετε ομιλίες, θα έχετε, τι ακριβώς περιλαμβάνει?
1: Περιλαμβάνει 4 εξ αποστάσεως ομιλίες και όλες οι υπόλοιπες είναι διαζώσεις. Είναι
2: εκεί, στον χώρο του ΕΛΜΕΠΑ,
1: Ναι, ναι, στον πρώτο όροφο της βιβλιοθήκης. Να πω ότι συμμετέχουν, όπως σας έλεγα πριν, τα θέματα ανοιχτή επιστήμη, ανοιχτή πρόσβαση, πληροφοριακός και ψηφιακός εγγραμματισμός, υπηρεσίες προσβασιμότητας, κοινοπραξίες, ενδυνάμεις των τοπικών κοινοτήτων. Αλλά εμείς επιδιώκουμε μέσα από αυτή την διεθνή εβδομάδα να προκύψουν και συνεργασίες όπως προκύψαν και πέρσι.
2: Ναι.
1: Και οι συνεργασίες έχουν πάλι στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες της βιβλιοθήκης. Να πω επίσης ότι φέτος έχουμε και κάποια από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν, είναι αρκετά γνωστά, είναι το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Καθολικό Πανεπιστήμιο από τη Γαλλία, το Πολυτεχνείο της Καταλωνίας και της Κορούνα από την Ισπανία, το Πανεπιστήμιο Dual της Αξονίας και του Λίψιχ από τη Γερμανία, του Πόρτο από την Πορτογαλία, του Ζάγκρεμπ από την Κροατία, το Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, της Κρακοβίας και του Ψάσνης από την Πολωνία. Έχουμε το Τσάρλς από την Τσεχία, το Τάρτο από την Εστονία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γεωργίας, το Βίνους Τέκ από τη Λιθουανία, το Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου από τη Ρουμανία, το Αλάνια Αλαντίν και η Κουμπάτ από την Τουρκία, το Μανσούρα από την Αίγυπτο, το Βασιλικάτα της Ρώμης και της Ινσούμπριας από την Ιταλία, το Κέιπ Κόστ από την Γκάνα, το Λίρα και το Μούνι από την Ουγκάντα και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μολδαβίας. Έχει ενδιαφέρον την πρώτη μέρα που είναι έτσι ένα... γιατί κάθε μέρα έχουμε στρογγυλό τραπέζι το μεσημέρι όπου συζητάμε τι είδαμε, τι ακούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μου έλεγε λοιπόν ένας ο οποίος συμμετέχει αλλά είναι καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου, το Μανσούρα, ότι θα ήθελε να μιλήσει για τη σχέση της, κάνει και μια διάλεξη για την προσβασιμότητα, αλλά θα ήθελε να μιλήσει και για τη σχέση που έχει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και για το πώς η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ήταν ουσιαστικά η προσβασιμότητα στα αρχαία χρόνια. Το γεγονός ότι υπήρχε μια βιβλιοθήκη που μπορούσε ο κόσμος να μπει να διαβάσει ήταν ένα είδος προσβασιμότητας. Βέβαια, φέτος προσβασιμότητα εννοούμε, φέτος, τα τελευταία χρόνια προσβασιμότητα εννοούμε το να μπορούν να συμμετέχουν και να διαβάζουν και άτομα που δεν μπορούν, που έχουν προβλήματα όρασης. Αλλά έχει, δηλαδή, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για αυτά που θα ακούσουμε.
2: Ναι, ναι. Όντως, αυτό με την Αλεξάνδρεια μου ακούγεται και εμένα ενδιαφέρον.
1: Που θα μας παρουσιάσουν. Οπότε, γενικώς, υπάρχει βέβαια τώρα τις τελευταίες μέρες ένα δημιουργικό άγχος που λέμε. Αλλά
2: ασφαλώς.
1: Ευτυχώς υπάρχει και ο ενθουσιασμός.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Για
2: ακριβώς.
1: Αυτά που θα παρουσιαστούν. Δεν ξέρω τώρα αν.
2: Όχι, εντάξει. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι τελευταίο. Η βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ είναι ανοιχτή στο κοινό? Δηλαδή, εγώ άμα θέλω να έρθω να διαβάσω ένα βιβλίο στο ΕΛΜΕΠΑ, μπορώ να έρθω?
1: Βεβαίως.
2: Μάλιστα, είναι ανοιχτή λοιπόν στο κοινό.
1: Είμαστε 7 η ώρα το βράδυ, από το πρωί μέχρι 7 η ώρα το βράδυ είμαστε, λειτουργούμε. Οπότε μπορείτε να έρθετε και αν θέλετε μπορείτε να γίνετε και μέλος της βιβλιοθήκης.
2: Ωραία, ναι, όταν λέω εγώ εννοώ, μιλάω για μένα για να το ακούσει ο κόσμος, αυτό, καταλαβαίνετε,
1: ναι,
2: τι εννοώ, έτσι.
1: Μα έχουμε πολίτες του Δήμου Ηρακλείου και γενικότερα και άλλων δήμων που είναι εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης και έρχονται και δανείζονται για βιβλία.
2: Μάλιστα, περίφημα. Κυρία Βουτυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να πάνε τα καλύτερα και φέτος, που είμαι σίγουρος, γιατί κάθε χρόνο από πέρυσι μέχρι φέτος εμένα μου φάνηκε πιο εμπλουτισμένο το πρόγραμμα και πιο πολλοί δηλαδή συμμετέχοντες και νομίζω ότι το πάτε σε καλό δρόμο, θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το πράγμα από ό,τι φαίνεται.
1: Ήθελα να πω ένα τελευταίο, ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι συνεργασίες γενικώς κάνουμε είναι, όπως έλεγα πριν, για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Μια από τις υπηρεσίες που βοηθούνται από τις συνεργασίες αυτές είναι ο διαδανεισμός. Όταν δηλαδή εμείς σαν ΕΛΜΕΠΑ δεν έχουμε κάτι που χρειάζεται ο φοιτητής ή ο καθηγητής, μπορούμε να το ζητήσουμε από άλλες βιβλιοθήκες του εξωτερικού και αντίστοιχα και αυτές να κάνουν το ίδιο. Γι' αυτό λέμε τώρα ότι όταν είναι τα πάντα κλειστά και τα περιοδικά είναι με κόστος για να μπορείς να έχεις πρόσβαση, είναι μονόδρομος μάλλον η ανοιχτή πρόσβαση και η ανοιχτή επιστήμη, γιατί όλα πρέπει να έχουν μια ανοιχτότητα. Οπότε προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και για την έρευνα, ότι η έρευνα πρέπει να έχει διάβγεια και ειδικά όταν πληρώνεται με χρηματοδότηση της πολιτείας.
2: Σαφώς, σαφώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουτυράκη. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μιλήσαμε για τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που ξεκινάει τη Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ακούσατε με ενδιαφέροντα θέματα και πιο πολλούς συμμετέχοντες από πάρα πολλά κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Αφρική. Για θέματα που αφορούν όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και εμάς, θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, θέματα ιστορικά και βέβαια θέματα πιο πολύ για τους φοιτητές και τους ερευνητές και τους μελετητές.

Εστιάσαμε με την κυρία Βουτυράκη στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι επίκαιρο. Μας είπε ότι οι βιβλιοθήκες τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο, δεν είναι σαν την παράθεση μαζί της, και μάλιστα βοηθούν και τους φοιτητές να κάνουν γνωστές, να κάνουν σωστές ερωτήσεις, γιατί πραγματικά ο μηχανισμός της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι παίρνει σωστές απαντήσεις όταν κάνεις σωστές ερωτήσεις, με σωστό τρόπο δηλαδή, όταν τη ρωτάς με σωστό τρόπο. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από κάποιους εν πάση περιπτώσει επιτίδιους, επειδή διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια περίπτωση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών και είχε πάνω από 1 εκατομμύριο λία από τις απάτες της.

Ο Μάνος ο Παδάκης μου λέει εδώ ότι ακόμα και να κάνεις σωστές ερωτήσεις δεν μπορεί να πάρεις σωστές απαντήσεις. Πρέπει να το ψάξεις μάλλον περαιτέρω. Έτσι, Μάνο, αυτό εννοείς. Λοιπόν, ωραία, υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι περιπτώσεις. Ας το ψάχνουμε παραπέρα. Όσον αφορά την εξάρθρωση τώρα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρατα αναπάτες και διακεκριμένες κλοπές με προσχήματα όπως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών και συνολική ηλία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σε αυτούς λοιπόν προχώρησε η ελληνική αστυνομία σε αυτή την εξάρθρωση. Συνελήφθησαν δύο εισπράκτορες, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οργάνωση διέθετε διακριτή εσωτερική δομή με μέλη που είχαν αναλάβει διευθυντικούς ρόλους, καθώς και τηλεφωνητές μέσα σε εισαγωγικά η λέξη και εισπράκτορες επίσης μέσα σε εισαγωγικά. Ειδικότερα προέκυψε ότι ο ρόλος των τηλεφωνητών ήταν η ανέβριση υποψήφιων θυμάτων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, με σκοπό την εξαπάτησή τους και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητά τους. Προσοχή, προσοχή λοιπόν, μην πιστεύετε ότι σας λένε στο τηλέφωνο, διασταυρώνεται κάθε πληροφορία. Υπάρχουν τεχνολογικά εξελιγμένοι απατεώνες και μπορεί να πέσετε θύματα. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Αλλά πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Είδαμε και σήμερα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, τον ενταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, και μιλήσαμε για το ενεργειακό έργο Crete Valley. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, για αυτήν την απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έχει κάνει πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μην μπορούν παιδιά κάτω των 13 να μπαίνουν στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, και να έχουν περιορισμένη πρόσβαση και αυτά των 15 ετών. Επίσης συνομιλήσαμε με την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για την δεύτερη διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών, δεύτερη διεθνή εβδομάδα θα λέγαμε, ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που ξεκινάει τη Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο ραδιόφωνο που επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Η εκπομπή 10 με τόνο μόλις ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πολλά θα πούμε και σήμερα, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, γι' αυτό σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, μαζί θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 8 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία, οπότε στέλνω πολλές ευχές εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όπως πάντα όμως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Αγία Αριάδνη λοιπόν γιορτάζει σήμερα, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 17 Σεπτεμβρίου από την Καθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αριάδνη. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η Αριάδνη ήταν δούλη του Άρχοντα Τέρτυλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμησαίων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταφερθεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο κύριός της, την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρεία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτυλο όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα κατά την ημέρα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τη έγδαραν τις σάρκες. Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτυλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους κόλπους της. Την ίδια ώρα οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους. Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, η ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν και η εθνική ημέρα λέει τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ.

Η Διεθνή Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου, e-book δηλαδή, καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στην γιορτή. Στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να καταγράφουν τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση ότι τα e-books κινούνται γύρω στο 1%, ενώ γίνονται αναφορές κάποιες φορές και για 2%.

Προχωράμε όμως λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1851, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924, και σαν σήμερα, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, και σαν σήμερα, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. 1946, και σαν σήμερα, η Εντίθ Πιαφ δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. Το 2013, και σαν σήμερα, έχουμε την ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, Κυλαπή όπως ήταν γνωστός, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 1905, και σαν σήμερα, έχει γεννηθεί η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, μιλώ βεβαίως για την γνωστή Σουηδή ηθοποιό. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί και ο Γιάννης Γιονάκης, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε από την ζωή τον Αύγουστο του 2002. Και έχω ακόμη να σας πω πως σαν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Jimi Hendrix. Περνάμε γρήγορα και στον καιρό. Δεν αναμένονται, λέει, βροχές για σήμερα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια σχετική έτσι απογευματινή αστάθεια στα βόρεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή θα υπάρχει, λέει, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βορειοανατολικά ορεινά. Η άνεμη βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη γενικά πάλι έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια θα υπάρχει στην πρωτεύουσα, η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Και τώρα περνάμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε όπως κάνουμε καθημερινά κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια πιο αναλυτικά. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση, πάντα έγκαιρα και έγκυρα. Να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7, μέσω πάντα του politika.gr. Εκεί ψηλά ψηλά θα βρείτε στην πρώτη του σελίδα να γράφει ακούστε ζωντανά, και στην συνέχεια ακριβώς δίπλα ένα μικροφωνάκι που έχει να κάνει με τον εκάστοτε σταθμό. Επιλέγετε λοιπόν το σταθμό της αρεσκίας σας, πατάτε εκεί πάνω και ακούτε ζωντανά. Ηράκλειο, νεκρός 54χρονος μετά από βουτιά στο κενό. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα στο Ηράκλειο εγκαινιάζει νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΑ και επισκέπτεται επενδύσεις. Μανώλης Δασκαλάκης, πλαστικός χειρουργός. Όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μία επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Σε εξέλιξη η άσκηση Μέντουσα 15 2026 στην Κρήτη, στο στόχαστρο ντρόουνς και προστασία υποδομών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς, θα προαυλίζονται μόνοι τους. Παράταση στα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη.

Χρέη στον ΕΦΚΑ. Πώς μπορείτε να πάρετε σύνταξη? Πότε κόβετε το 60%? Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο. Τραγωδία με ηλικιωμένη που πνίγηκε με την τροφή της. Τελευταία βουτιά για Βρετανό στις κάτω γούβες. Ακούσατε μόλις κάποιους από τους που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε εμείς κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στην συνέχεια, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να δούμε κάποιες από αυτές πιο αναλυτικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας και λέω να περάσουμε σιγά σιγά στο πολίτικα όπως σας υποσχέθηκα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώντας από αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με τον 54χρονο άνδρα, ο οποίος είναι νεκρός δυστυχώς μετά από βουτιά στο κενό. Νέες διαστάσεις παίρνει δυστυχώς αυτή η τραγωδία για τον άνδρα ο οποίος έπεσε εχθές Πέμπτη από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο, καθώς προέκυψαν στοιχεία που ήρθαν στο φως. Η σύζυγός του νωρίτερα είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή του να δώσει τέλος στην ζωή του. Είχε μάλιστα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Δυστυχώς, όπως έγραψε το politica.gr, ο άνδρας στην συνέχεια έπεσε από ύψος και υπέκυψε στα τραύματά του.

αλλάζουμε θέμα στις φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο εχθές το βράδυ στην περιοχή της Θερίσου Ηρακλείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες που προχώρησαν τελικά στην κατάσβεση της φωτιάς. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα μία 73χρονη γυναίκα την ώρα που την τάιζαν πνίγηκε με την τροφή της. Η 73χρονη, να σας πω πως έπασχε από Αλτσχάιμερ και αντιμετώπιζε και σοβαρά κινητικά προβλήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 60χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου από την παραλία κάτω Γουβών Χερσονήσου. Ο 60χρονος διακομίστηκε εχθές στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την λιμενική αρχή Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 18/9 έως και την 5η 1 Δεκάτου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Οι μετακινήσεις εγωπροβάτων, συγγνώμη, για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Ακρίτη και για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Οι ιδιοκτήτες βεβαίως εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά συγκεκριμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου-εξόδου ζώων, να είναι έτσι πολύ σχολαστικοί στην απολύμανση και να εγκαταστήσουν απολυμαντική τάφρο ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους-εξόδους οχημάτων, να περιορίσουν βεβαίως τις επισκέψεις εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, να φορούν όσοι βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποδονάρια, φόρμες κλπ. Να απολυμένουν βεβαίως τους χώρους τους, έτσι. Να υπάρχει έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών, απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες. Το προσωπικό να φροντίζει για την υγιεινή του, να χρησιμοποιεί ξεχωριστό ρουχισμό και υποδήματα εντός της εκτροφής, να γίνεται τακτική καταπολέμηση εντόμων και τροκτικών και απομάκρυνση εστιών ρήπανσης καθώς και λιμναζόντων υδάτων, να υπάρχει καθημερινός έλεγχος και να ενημερώνονται κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων και βεβαίως να σας πω επίσης πως απαγορεύεται και ο δανεισμός, δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Είχαμε όμως και νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ανάμεσα στους διασωθέντες γυναίκα και δύο βρέφη. Συναγερμό σήμανε ξανά στις λιμενικές αρχές για την διάσωση μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέα ομάδα εντοπίστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν μία γυναίκα καθώς και δύο βρέφη, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκεί τους υποδέχθηκαν κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά την διάσωσή τους τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη, με ιδιαίτερη βεβαίως μέριμνα για την μητέρα και τα δύο μωρά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος βρίσκεται σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο, όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τόσο τα εγγένεια σημαντικών ερευνητικών υποδομών, όσο και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Στις 5 ο Υπουργός αναμένεται να κόψει την κορδέλα για τις νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται για την επέκταση του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης σε ένα έργο που καθυστέρησε 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος θα επισκεφθεί 2 σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του αναπτυξιακού νόμου. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού στο Ηράκλειο υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία της Κρήτης τόσο για την έρευνα και την τεχνολογία, όσο και για τις παραγωγικές επενδύσεις που στηρίζονται από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως, σε εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα και ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη. Ήδη έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες, φρεγάτες, πυραβλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, αεροπορικά μέσα, καθώς και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην χρήση τεχνολογίας UAV FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρομένων απειλών. Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου που συνελήφθησαν για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα στο όχημα στα Χανιά. Για τα δύο άτομα, όπως όλα δείχνουν, θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Όπως έγραψε το politica.gr, το λεωφορείο είχε αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών από την Παλαιόχωρα προς τον υπηαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Ο οδηγός ήταν ο ένας από τους συλληφθέντες και σχολική συνοδός η δεύτερη. Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο νήπια δεν αποβιβάστηκαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Το όχημα μεταφέρθηκε και παρέμεινε ασφαλισμένο και κλειδωμένο σε περιοχή του πανοράματος Παλαιόχωρας. Τα δύο παιδιά έμειναν μέσα στο λεωφορείο από περίπου 8 και 30 έως 12 και 30. Δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου 4 ωρών. Μετά τις μηνύσεις των γονέων ακολούθησαν οι συλλήψεις των δύο εμπλεκομένων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, ΑΕ, Στέλλα Μαθιουδάκη, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των παιδιών. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς. Θα προαυλίζονται μόνοι τους. Μέσα λοιπόν σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλού, σημείο όπου το 2023 είχε παραχωρήσει συναυλία στην Αγινική Απτέρυγα, αναπτύσσοντας προσωπική και συναισθηματική επαφή με τις κρατούμενες. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ κρατούνται σε χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η γιατρός τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα όπου κρατούνται κυρίως γυναίκες κατηγορούμενες για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της κρατείται στην έκτη πτέρυγα σε κελί χωρητικότητας 2 έως 3 ατόμων, όπου μεταφέρονται κυρίως καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα. Κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, οι 55χρονοι ζήτησαν να αλλάξει ρούχα και να παραγγείλει φαγητό, ενώ ο σύζυγός της αρχικά αρνήθηκε να δεχτεί τροφή ή νερό. Ωστόσο μετά την άφηξή του στο σοφρονιστικό κατάστημα δήλωσε ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον σητίζεται κανονικά. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής σε μια νομική διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο Θεόδωρο Μαντά. Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χάρα Λαμπουβουλιώτη, ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικές ενδείξεις, η αρχή θα προχωρήσει στην άμεση δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr.

Όμως, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας άμεσα στα τηλέφωνα 6973-388-2, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μία λέξη, έτσι, χωρίς κενό. Παίρνουμε λοιπόν μία ανάσα κάπου εδώ και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έχω μεγάλη χαρά γιατί αμέσως τώρα θα συνομιλήσω με την σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, η οποία θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου θα δώσει μια εξαιρετική μουσική παράσταση με τον τίτλο «Έρωτα εσύ». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Είμαι από χθες στην Κρήτη.
0: Από χθες. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, για να πάρουμε την άβρα.
0: Έτσι. Να εγκλιματιστείτε και να βιώσετε κάποιες έτσι στιγμές λίγο πιο χαλαρές ενδεχομένως στο νησί μας. Καλώς ήλθατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρίσκουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που απόψε θα βρεθούμε σε αυτόν τον πραγματικά εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο. Λατρεύω τους αρχαιολογικούς χώρους, τους επισκέπτομαι όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Mm-hmm. Ένας αγαπημένος μου χώρος είναι η Κνωσός και η Φεστός. Γενικώς η Κρήτη έχει πολύ, πολύ αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κνωσός είναι ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος σε επισκεψιμότητα.
0: Σωστά.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει ότι έτσι τραβάει το ενδιαφέρον πολλών τουριστών και βέβαια και όλων των Ελλήνων. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερως χαρούμενοι που απόψε θα βρεθούμε εκεί στα πλαίσια του φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την UNESCO, mm-hmm. σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία», έτσι, του Φεστιβάλ Κρήτης 2026.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία, όπως είπατε, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση έγινε sold out, έτσι, μέσα σε λίγες μονάχα ώρες.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο λόγω του κόρου. Δεν ανοίγει εύκολα η Κνωσός. Ανοίγει τώρα επειδή ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO και επειδή γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, όπως ανοίγουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης. Η Κνωσός λοιπόν, επειδή πραγματικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το δικό μου βεβαίως, είναι ένας χώρος που δεν θα μπορούσε να μην γίνει sold out, mm-hmm. Κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα εκεί, στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο έτσι, πώς να το πω, δημιουργεί ακόμα πιο έντονα την αίσθηση ότι πρέπει κάποιος
0: και έντονα συναισθήματα, έχω την αίσθηση
1: πολύ, πολύ έντονα και σε εμάς, mm-hmm. πολύ έντονα συναισθήματα. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας χώρος που πάντα ήθελα να τραγουδήσω εκεί, ήταν όνειρο ζωής. Ήξερα ότι δεν επιτρέπεται, δεν έχει επιτραπεί ποτέ, ειδικά στην κεντρική αυλή, να υπάρξει ένα σχήμα σύγχρονο με έναν σύγχρονο τραγουδιστή και σύγχρονα όργανα και ελληνικό τραγούδι. Και είμαι πολύ χαρούμενη που απόψε θα ακουστούν ελληνικά τραγούδια μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Με σεβασμό λοιπόν σε αυτόν τον πραγματικά μοναδικό χώρο, σήμερα Παρασκευή, σήμερα το βράδυ, μαζί με εκλεκτούς μουσικούς θα παρουσιάσετε μία μουσική παράσταση η οποία θα περιλαμβάνει τι ακριβώς? Για βάλτε μας λιγάκι στο κλίμα.
1: Είναι η ιστορία της Αριάδνης, της πόλης του Μίνωα, μέσα από τα τραγούδια μας και μέσα από κείμενα ποιητικά και μέσα από κάποια μικρά συνδετικά κείμενα που έχω γράψει έτσι με πολύ σεβασμό για να συνδέσω τα τραγούδια αυτά. Η ιστορία της Αριάδνης, η οποία θα μπορούσε να είναι η ιστορία μιας οποιασδήποτε γυναίκα, θα μπορούσε να είναι η δική μου ιστορία, θα μπορούσε να είναι η δική σας ιστορία και οποιαδήποτε πραγματικά γυναίκα. Μια γυναίκα που πίστεψε στον έρωτα, πίστεψε ότι ο έρωτας θα την βγάλει από το αδιέξοδο το οποίο ζούσε μέσα στο παλάτι, εγκαταλείφθηκε τελικά από τον αγαπημένο της, τον Θησέα, και στο τέλος ευτυχώς κλείνουν χαρούμενα όλες αυτές οι ιστορίες της αρχαιότητας που είναι ανάμεσα στη μυθολογία, στη mm-hmm. φαντασία και στην πραγματικότητα. Ό,τι ερωτεύεται ο Θεός Διόνυσος και ζουν μέσα Απίστευτη έτσι, αυτή η χαρά που έχει ο Διόνυσος, αυτές τις διονυσιακές γιορτές που διοργάνωνε ο ίδιος.
0: Από ό,τι λοιπόν να καταλαβαίνω, αυτό το ταξίδι θα είναι ένα ταξίδι μοναδικό, ένα ταξίδι ονειρεμένο, ένα ταξίδι που σίγουρα έτσι θα παρασύρει όλους εκείνους που θα βρεθούν σήμερα στην Κνωσό και θα μοιραστούν μαζί σας αυτές τις στιγμές, οι οποίες θα είναι πραγματικά υπέροχες, θα είναι πραγματικά μοναδικές. Όπως είπατε και λίγο πριν, η παράσταση θα λάβει χώρα στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, έτσι, της Κνωσού, ναι, η οποία μάλιστα θα φιλοξενήσει και για πρώτη φορά σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ.
1: Ναι. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και είναι πραγματικά, μου προκαλεί δέος το γεγονός ότι θα βρεθώ σε αυτό το χώρο, όπως θα βλέπει κανείς τη σκηνή, όπως θα βλέπει δηλαδή εκεί το σημείο που θα είμαστε στημένοι. Στα αριστερά μας και ψηλά θα δεσπόζει η αίθουσα του θρόνου. Είναι πραγματικά, δεν έχω πάει ακόμα στον χώρο, αλλά ήδη που το σκέπτομαι και μόνο, μου προκαλεί δέος.
0: Mm-hmm. Έχετε διανύσει μια καλλιτεχνική πορεία έτσι γεμάτη επιτυχία και καταξίωση και μου είπατε πριν από λίγο ότι ήταν όνειρό σας, ας πούμε, να το ζήσετε και αυτό. Και να που θα το ζήσετε σε μερικές ώρες από τώρα. Υπάρχουν ακόμα όνειρα ανεκπλήρωτα? Υπάρχουν πράγματα στο μυαλό σας που θα θέλατε κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια να τα ζήσετε, να τα βιώσετε?
1: Ναι, τα όνειρά μου βέβαια δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, περιλαμβάνουν κυρίως όνειρα έτσι.

0: Με πηγαίνει η ψυχή μου, η καρδιά μου, η φωνή μου να βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο, δηλαδή να μπορώ να υπάρχω σε, να ακουστεί η φωνή μου, να δημιουργήσω καλλιτεχνικά μέσα σε χώρους τέτοιους, όπως είναι αυτός της Κροσού, όπως είναι άλλοι χώροι που έχουν μια ενέργεια ιδιαίτερη. Mm-hmm. Αυτά νομίζω ότι μένουν και αυτά είναι και που θα θυμόμαστε έτσι και εμείς, αλλά και είμαι σίγουρη ότι και ο κόσμος που βρίσκεται και συμμετέχει σε τέτοιες παραστάσεις
1: σίγουρα θυμάται, του μέλλον, ναι.
0: Μένουν
1: στο μυαλό και στην καρδιά. Είχα διαβάσει κάπου πως η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Τζένι Βάνου, είχε ενθουσιαστεί με την χρειά σας και σας ανακήρυξε συνεχίστριά της. Πώς αισθανθήκατε ακούγοντας αυτό?
0: Ήμασταν σε μια τηλεοπτική, τραγούδισα τότε και live εκείνη την ώρα, πολύ αυθόρμητα όταν τελείωσα, είπα ένα τραγούδι της για να την τιμήσουμε, γιατί ήταν τιμητική προς αυτήν η εκπομπή. Και όταν τελείωσα το τραγούδι αυτό το είπα, είτε μπράβο, τέλος πάντων εκφράστηκε με έναν ιδιαίτερα έτσι θετικό τρόπο προς την ερμηνεία και πραγματικά ήταν είναι από τις στιγμές που φυλάω πολύ γλυκά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, γιατί η Τζένι Βάνου ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη περίπτωση καλλιτεχνική, πολύ μεγάλη περίπτωση τραγουδίστριας, μια τραγουδίστρια της οποίας οι δυνατότητες, οι φωνητικές και οι ερμηνευτικές, γιατί είχε και τα δύο, ήταν κορυφαίες.
1: Ναι.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι η Τζένι Βάνου ασχολήθηκε και μόνο τότε που εγώ ήμουνα πολύ μικρή, λίγο μετά το ξεκίνημά μου, και μίλησε θετικά για μένα, ναι, είναι κάτι που θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου και θα το έχω έτσι με πολύ
1: γλυκιά
0: ανάμνηση. Πολύ γλυκιά ανάμνηση, είναι πολύ.
1: Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας συνεργαστήκατε και με τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, με μεγάλα ονόματα.
0: Με τον Νίκο Μαμαγκάκη, να πούμε και τον Νίκο το Μαμαγκάκη.
1: Ναι. Με μεγάλα ονόματα και της εγχώριας και της διεθνούς μουσικής σκηνής. Τι έχετε να θυμάστε από αυτούς τους ανθρώπους?
0: Αυτό που θυμάμαι και αυτό που μου έχει έτσι εμένα δώσει όλη αυτή η συνεργασία μου με αυτές τις μεγάλες μορφές του ελληνικού τραγουδιού είναι το γεγονός ότι κάθε ένας από αυτούς τους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε, γιατί εγώ ξεκίνησα από την ηθοποιία, ξεκίνησα ως ηθοποιός, και μου άρεσε να μπαίνω σε αυτόν τον καινούριο κόσμο κάθε φορά και να με μαθαίνει ο ίδιος ο συνθέτης ποιο είναι το ύφος και το ήθος των τραγουδιών του. Με τον Μίκη Θεοδωράκη 2 χρόνια κάναμε πρόβες στο σπίτι του για να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία ενορχίστρωσε ο ίδιος και ήταν πολύ ενεργός μέσα στη δουλειά, στον επιβάτη που κυκλοφορήσαμε μαζί. Με τον Νίκο Μαμαγκάκη το ίδιο, όταν τραγούδισα τον Ερωτόκριτο, τη νέα μορφή του Ερωτόκριτου. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο σε συναυλίες, πολλές, κάνουμε μαζί. Καθένας από αυτούς λοιπόν τους μεγάλους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο και ήταν φανταστικό να γίνεσαι μαθητής, να γίνεσαι παιδάκι κάθε φορά σαν να πηγαίνεις σχολείο και να σου μαθαίνουν πώς τραγουδιούνται τα τραγούδια τους και να στα τραγουδάνε οι ίδιοι. Μαγικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Κάποια συνεργασία που θα θέλατε στο μέλλον? Με ποιον θα θέλατε να συνεργαστείτε που μέχρι σήμερα, ας πούμε, δεν έχει
0: συνεργαστεί? Λυπάμαι απλά που δεν συνεργάστηκα με ανθρώπους που δεν μπορούν, που δεν είναι πλέον στη ζωή. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα προλάβει το Χατζηδάκι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω κάνει κάτι με τον Γιάννη Σπανό, που είναι μεγάλες περιπτώσεις και είναι και κοντά μου, έτσι σαν αίσθηση τραγουδιστική, μουσική και τους αγαπώ, έχω πολύ αγαπημένα τραγούδια. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι με ποιον θα ήθελα τώρα να συνεργαστώ. Νομίζω ότι οι συνεργασίες προκύπτουν μέσα από το αν ο άλλος εμπνευστεί και το

0: και μέσα σε αυτή την έμπνευση δεις και εσύ τον εαυτό σου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να πω, α, έχω στόχο να συνεργαστώ με ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, συνθέτη, με ένα συγκεκριμένο στιχουργό. Αυτά γίνονται, είναι δημόσεις που γίνονται όταν βρίσκεσαι με τον άλλον και είτε προκύπτει κάτι είτε δεν προκύπτει.
1: Είτε όχι, είναι και θέματα χημίας αυτά τελικά, έτσι, κατά πόσο οι άνθρωποι ταιριάζουν μεταξύ τους, ταιριάζουν τα χνότα τους όπως λέμε απλά λαϊκά, και μπορούν να συνυπάρξουν και να φέρουν εις πέρας έτσι κάτι όμορφο, κάτι αξιόλογο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας έτσι παρουσία στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία για την σημερινή παράσταση, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Οπότε σήμερα το βράδυ λοιπόν, εκεί γύρω στις 9 θα είναι η παράσταση.
0: Ναι.
1: Στις 9 δίνουμε ραντεβού στο νεοχειρουργικό χώρο της Κνώσου. Η προσέλευση 8 λοιπόν και η παράσταση θα ξεκινήσει γύρω στις 9 το βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Να είσαστε καλά, ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Εσείς.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν την Φωτεινή Δάρα, αυτή την πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, έτσι, που μπορούμε όλοι να απολαύσουμε σήμερα στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο στην διάθεσή μου, οπότε ας πάω γρήγορα σε μια-δυο ειδησούλες, αν τις προφτάσω κιόλας. Σας μιλώ λοιπόν αμέσως τώρα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και σας λέω πως είναι ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε την αίτησή σας. Ανοιχτή λοιπόν είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Πώς υποβάλλεται τώρα η αίτηση? Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού και είναι άνω των 25 ετών. Επίσης υποβάλλει ο ίδιος ο φοιτητής αίτηση εφόσον υποβάλλει τη δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Κατά την ασυμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο άμκα του φοιτητή, ο αφημί του δικαιούχου του φοιτητή και όπου απαιτείται του άλλου γονέα, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολέου, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, το πατρόνυμο, το μητρόνυμο και η αρμόδια ΔΟΗ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή χρειάζονται επιπλέον ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο αφημί του συγκατοικούντος, καθώς και ο αφημί του προσώπου που αναγράφεται στο δικό του μισθωτήριο. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων ελέγχεται αυτόματα μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής με τα στοιχεία της ΑΔΕ και της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Εάν κάποιο στοιχείο δεν μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής. 1.500 ευρώ είναι το βασικό ποσό. 2.000 ευρώ καταβάλλονται σε δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΗ εκτός της περιφέρειας Αττικής ή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. 2.000 ευρώ καταβάλλονται όταν εγκριθούν και τα στοιχεία συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή. 2.500 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος: ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει αφημί και ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ και να είναι φορολογικός Ελλάδας. Παράλληλα, εξετάζονται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η διάρκεια φοίτησης, η ακαδημαϊκή επίδοση και τα στοιχεία της μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να αφορά κατοικία σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και να βρίσκεται στην περιοχή όπου εδρεύει το τμήμα φοίτησης. Η μίσθωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο φοιτητής δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία, ούτε να του παρέχεται δωρεάν στέγαση από τη σχολή του. Επίσης, δεν πρέπει να έχει υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπείτε να κάνετε την αίτησή σας.
Και κάπου εδώ θα περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύηση.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να δούμε τώρα έτσι και διάφορα άλλα θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Έτσι, να σας δώσουμε την πληροφορία που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Διάβαζα ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει για την αγορά κοινή του κάτω από την αντικειμενική αξία και πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία. Τι ισχύει δηλαδή όταν το συμβόλαιο γράφει μικρότερο τίμημα, ποια αξία μετρά για το τεκμήριο, πότε θα πληρωθεί φόρος για μεγαλύτερο ποσό και τι θα πρέπει να αποδειχθεί μέσω τράπεζας. Αγοράστε λοιπόν ένα σπίτι 150.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του αξία είναι 220.000 ευρώ. Πόσα χρήματα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία, τα 150.000 ευρώ που πραγματικά πληρώσατε ή τα 220.000 ευρώ που βλέπει το φορολογικό σύστημα. Η διαφορά των 70.000 ευρώ μόνο αμεληταία δεν είναι. Μπορεί να κρίνει εάν ο αγοραστής καλύπτει το τεκμήριο αγοράς με τα εισοδήματα, τις αποταμιεύσεις, μία αγωνική παροχή ή ένα δάνειο, ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η απάντηση που προκύπτει από την απόφαση 2086 του 2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγοραπολισίες ακινήτων. Για το τεκμήριο απόκτησης δεν μετρά αυτομάτως η αντικειμενική αξία. Κρίσιμο είναι το ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε για την αγορά, εφόσον ο φορολογούμενος μπορεί να το αποδείξει. Με απλά λόγια, άλλο πράγμα είναι η φορολογητέα αξία που χρησιμοποιείται για τον φόρο μεταβίβασης και άλλο η πραγματική δαπάνη που πρέπει να καλύψει ο αγοραστής απέναντι στην εφορία. Στο παράδειγμα που μόλις ανέφερα, εάν το σπίτι είχε αντικειμενική αξία 220.000 ευρώ, αλλά ο πολιτής συμφώνησε και εισέπραξε 150.000 ευρώ, το πραγματικό τίμημα των 150.000 είναι εκείνο που αποτελεί τη βάση για την δαπάνη απόκτησης, εφόσον αποδεικνύεται. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την αγορά, όπως ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά έξοδα. Ο φόρος μεταβίβασης όμως ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Όταν το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, ο φόρος υπολογίζεται στη μεγαλύτερη αξία. Έτσι, μπορεί ο αγοραστής να φορολογείται για τη μεταβίβαση με βάση τα 220.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει αυτομάτως να εμφανίσει και 220.000 ευρώ ως χρήματα που κατέβαλε για την αγορά. Πρέπει να προσέξει ο αγοραστής. Οι τραπεζικές κινήσεις αποκτούν καθοριστική σημασία. Η μεταφορά των χρημάτων προς τον πολιτή, οι κινήσεις στον λογαριασμό, το συμβόλαιο και γενικότερα τα στοιχεία της συναλλαγής πρέπει να μπορούν να δέσουν μεταξύ τους και να δείξουν ποιο ήταν το πραγματικό τίμημα. Και ο κανόνας λειτουργεί προς τις δύο κατευθύνσεις. Αν στο συμβόλαιο αναγράφονται 150.000 ευρώ, αλλά από τις τραπεζικές κινήσεις ή άλλα στοιχεία προκύπτει ότι ο αγοραστής κατέβαλε στην πραγματικότητα 230.000 ευρώ, η εφορία δεν δεσμεύεται από τα 150.000 ευρώ του συμβολαίου. Μπορεί να αναζητήσει το πραγματικό ύψος της δαπάνης. Η κάλυψη μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να προκύπτει από δηλωμένα εισοδήματα, κεφάλαιο προηγούμενων ετών, τραπεζικό δάνειο, πώληση άλλου περιουσιακού στοιχείου ή χρηματική γονική παροχή ή δωρεά που έχει πραγματοποιηθεί και δηλωθεί βεβαίως νόμιμα. Επομένως, πριν από την υπογραφή ενός συμβολαίου στο οποίο το τίμημα βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από την αντικειμενική αξία, ο αγοραστής πρέπει να κάνει δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Πόσο φόρο θα πληρώσει για τη μεταβίβαση και πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δικαιολογήσει ως πραγματική δαπάνη.

Σχολιάζουμε θέμα ανάσα σε ιδιοκτήτες ταξί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών. Φέρνουν οι νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε δύο συγκεκριμένες τρευλώσεις του συστήματος και προχωρά σε στοχευμένες διορθώσεις, ώστε ο ελάχιστος φόρος να συνδέεται στενότερα με τα πραγματικά δεδομένα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η πρώτη αλλαγή αφορά στους επαγγελματίες ταξί που δεν κατέχουν ολόκληρη την άδεια αλλά μόνο ένα ποσοστό της. Με το ισχύον σύστημα, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να υπολογίζεται χωρίς να αποτυπώνει επαρκώς το πραγματικό μερίδιο συμμετοχής του επαγγελματία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σε να του ανήκει ολόκληρη η άδεια. Η διόρθωση που δρομολογείται θα συνδέει το τεκμήριο με το ποσοστό ιδιοκτησίας, περιορίζοντας ανάλογα και το φορολογητέο εισόδημα. Εάν για παράδειγμα ένας επαγγελματίας κατέχει το 50% της άδειας, ο υπολογισμός δεν θα γίνεται πλέον σαν να είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Οι τελικοί συντελεστές, ο ακριβής τρόπος επιμερισμού και ο χρόνος εφαρμογής θα αποσαφινιστούν με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις εφαρμοστικές αποφάσεις. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους πολιτές των λαϊκών αγορών. Το σημερινό μοντέλο υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα σε αιτήσια βάση, χωρίς να λαμβάνει πλήρως υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες εργάζονται περίπου 180 έως 200 ημέρες το χρόνο και όχι 365. Το αίτημα που εξετάζει το Υπουργείο είναι το τεκμήριο να προσαρμόζεται στις πραγματικές ημέρες λειτουργίας και άσκησης της δραστηριότητας. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς θα πάψει να θεωρείται ότι έχουν συνεχή δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στον υπολογισμό αναμένεται να αποτυπωθούν οι ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται και πράγματι ασκείται το επάγγελμα, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Πόπο, είχαμε ξανά νέα επικίνδυνη απάτη. Έχετε το νου σας, κλωνοποιούσαν με τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τα έχουμε πει όμως ξανά και ξανά μέσα από την εκπομπή μας. Είναι λίγος πολύ γνωστά. Όμως να που ακόμη άνθρωποι πέφτουν θύματα απατεώνων. Ακόμη λοιπόν και την τεχνητή νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει η σπήρα απατεώνων με λία 1 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να πείθει τα θύματά της για την αληθοφάνεια της παγίδας που τους έστειναν. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς με αφορμή την σύλληψη 2 εκ των μελών της σπήρας που είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία AI για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους. Απίστευτο πραγματικά αυτό, παιδιά. Έχω να πω ότι ναι. Εάν συμβεί και αν αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσουν έτσι ένα τέτοιο κλίμα ασφυκτικό, μπορεί κάποιος να πέσει τελικά στην παγίδα ακούγοντας μια γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο. Αυτή παράδειγμα του παιδιού του. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν δήθεν εγκατάσταση, λέει, οπτικών ινών. Στην συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα. Το επόμενο βήμα του ιστού της Αράχνης που έστεινε η σπήρα περιλάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπο αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δήθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της και έτσι τελικά επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχο τους, αναπαράγοντας την κλωνοποιημένη φωνή, έτσι, όπου επιβεβαίωναν τις οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα.

Προσοχή λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Το λέω και θα το ξαναλέω. Είναι δύσκολη η καιρή. Οφείλουμε και εμείς οι νεότεροι να ενημερώσουμε τους γυρεότερους, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς μας και πάει λέγοντας, έτσι, να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι.

θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή δίνοντάς σας έτσι κάποιες πληροφορίες που αφορούν στα ηλεκτρικά γιοταχή. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μίσθωμα που δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα για 4 χρόνια θα μπορούν να αποκτήσουν μέσω leasing 15.000 νοικοκυριά με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα που προγραμματίζεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2026. Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ανοίξει για αιτήσεις και συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, μετά την έγκριση του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη την δημοσίευση του μέτρου, με το επόμενο βήμα να είναι η εξειδίκευση των όρων και των κριτηρίων για τους δικαιούχους. Ο νεότερος επίσημος σχεδιασμός προβλέπει μέγιστη επιδότηση 12.500 ευρώ ανά νοικοκυριό για τετραετή μίσθωση ηλεκτρικού γιοταχή, με προσάυξηση κατά 1.500 ευρώ για ευάλωτες οικογένειες με μέλος αμαία. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 170 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος έχει τεθεί στα 15.000 ωφελούμενα νοικοκυριά. Η βασική φιλοσοφία είναι διαφορετική από τα γνωστά προγράμματα επιδότησης ηλεκτροκίνησης, καθώς ο δικαιούχος δεν θα χρειάζεται να αγοράσει το αυτοκίνητο. Το κράτος θα επιδοτεί σημαντικό μέρος της τετραετούς μίσθωσης, ώστε το ποσό που θα καταβάλει το νοικοκυριό να περιορίζεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα.

Το κοινωνικό leasing απευθύνεται σε μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε πολίτες που επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος των μετακινήσεων και της πράσινης μετάβασης. Τα ακριβή εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί και αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης. Μέχρι τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ούτε συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν οι 15.000 δικαιούχοι, εφόσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διαθέσιμες θέσεις. Η διαδικασία σχεδιάζεται να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής. Ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που επιθυμεί από δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Στη λίστα θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα αυτοκίνητα, αλλά και το προσφερόμενο κόστος μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εξ αρχής την οικονομική επιβάρυνση που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή. Η κρατική επιδότηση θα μεταφέρεται στην εταιρεία leasing και θα μειώνει το κόστος που καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος. Στις επιλέξιμες δαπάνες προβλέπεται να χρηματοδοτείται και ο ΦΠΑ του φυσικού προσώπου, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 500 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή. Με τον τρόπο αυτό, το νοικοκυριό δεν θα χρειάζεται να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός καινούριου ηλεκτρικού γιοταχή, αλλά θα καλύπτει μόνο το μέρος της τετραετούς μίσθωσης που απομένει μετά την επιδότηση.

Η επιλογή λοιπόν δεν θα γίνεται ελεύθερα όπως ακούσατε, έτσι θα προέρχεται από μια συγκεκριμένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Τώρα, τι θα γίνεται μετά από τα 4 χρόνια? Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του σχεδιασμού αφορά την τύχη του αυτοκινήτου μετά την ασυμπλήρωση των 4 ετών. Η επίσημη ανακοίνωση προβλέπει ότι θα ληφθεί μέρημνα μελλοντικά για τη δυνατότητα απόκτησης του οχήματος μετά το τέλος της περίοδου μίσθωσης. Αυτό ανοίγει το δρόμο ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να κρατήσει το ηλεκτρικό γιοταχή που χρησιμοποιούσε, χωρίς όμως να έχουν ακόμη καθοριστεί οι όροι. Δεν έχει ανακοινωθεί ποια θα είναι η τιμή εξαγοράς, πώς θα υπολογίζεται η υπολειμματική αξία του αυτοκινήτου ή ποιο ποσό θα απαιτείται στο τέλος της τετραετίας. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς άλλο είναι η επιδοτούμενη χρήση ενός αυτοκινήτου για 4 χρόνια και άλλο η δυνατότητα τελικά αυτό το αυτοκίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία της οικογένειας, στην ιδιοκτησία του νοικοκυριού.

0: αναμένουμε λοιπόν. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη αυτή που όπως αντιλαμβάνομαι αφορά έτσι αρκετούς από εσάς που ενδεχομένως να ενδιαφέρεστε για ηλεκτρικό γιοταχή με κοινωνικό λίζινγκ. Όχι κάτι άλλο από εμάς. Αυτά από εμάς τουλάχιστον για σήμερα. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και άκρος αναζωογονητικό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Dirty 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, 89 και 8, διαδικτυακά, politika.gr, η πηξίδα που ολοκληρώνει σήμερα τον εβδομαδιαίο της κύκλο. Για τους φίλους που ακούνε μία από τη μετάδοση της Παρασκευής είναι 18, για τους φίλους που ακούνε την μετάδοση του Σαββάτου είναι 19 του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε ολοταχώς στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο του ένατου μήνα του 2026 και συγγνώμη που θα το πω, αλλά θα αρχίσουμε ήδη από την 1η του Οκτώβρη να μετράμε αντίστροφα. Ήδη είμαστε 100 μέρες πριν την πρωτοχρονιά, 100 μέρες πριν το τέλος του 2006, μια χρονιά η οποία οφείλω να ομολογήσω, τουλάχιστον για μένα, αλλά φαντάζομαι για τους περισσότερους από εσάς, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω την χαρά να συνεργάζομαι και σήμερα με μια εξαιρετική ομάδα, με την Μαρία τη Μαυρομάτη, την Φιλία τη Σαριντάκη και τον Μανώλη το Σαρή, να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Μανώλης ο Σαρής, ο οποίος πλέει και σε πελάγη ευτυχίας μετά την χθεσινή μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ με 2-0. Θέλω να επισημάνω και να πω δύο λόγια μόνο για αυτό. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αν μας το επιτρέψει ο χρόνος που είναι ιδιαίτερα πιεστικός και σήμερα. Μόνο δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τα γεγονότα. Το λέω αυτό διότι για τον Όφη που διακρίνεται αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω αποτελεσματικότερος από ποτέ στην ιστορία του. Αν και προσωπικά πρόλαβα και τον Όφη του Ευγένιου Γκέραντ με τους παιχταράδες τους μεγάλους όπως ο Ράικο Γιάννιανιν που θαύμαζα, γιατί τότε πήγαινα στο γήπεδο, το έχω κόψει τα τελευταία χρόνια, πάω πλέον σπάνια, και άλλοι εξαιρετικά καλοί ποδοσφαιριστές. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση, λέω εγώ. Συνεπώς, Όφη έχει με τα μάτια τα δικά μου, που νομίζω ότι έχοντας περάσει και από την κλάση του αθλητικού ρεπορτάζ στο ξεκίνημα της καριέρας μου, που εκεί τα κάνουμε όλα λίγο πολύ, έχει και συνέχεια. Και αυτό, εκτός από τη συλλογική διάκριση, είναι καλό για την πόλη, προσέξτε το αυτό που το λέω, αλλά και τη χώρα μας. Κύριοι του Όφη, από τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία, τους ποδοσφαιριστές και βεβαίως εκείνους που συνεπικουρούν του έργου, συνεχίστε, είναι μόνο η αρχή. Πολλά μπράβο, συνεχίζω να λέω ότι ο ουρανός είναι το όριο, sky is the limit, λένε στην αγγλική. Ο ουρανός είναι το όριο, δηλαδή αξεπέραστο, να το πω πολύ απλά, το όριο. Αξεπέραστο όριο, ωραίο. Είναι να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο, το οποίο όμως είναι αξεπέραστο. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και θα είναι μαζί σας για τα επόμενα 60 ραδιοφωνικά λεπτά.

0: της μοναξιάς μου το τεφί. Άδικη ζωή.
1: Έχουμε αλλάξει το μοτίβο τις τελευταίες μέρες. Παίζουμε πάρα πολύ μουσική και πάνω στη μουσική μιλάμε και όχι στα χαλιά. Έτσι, χρειαζόμαστε κι εμείς μια αλλαγή εσωτερικά. Και ο Βαγγέλης και εγώ και ο Μάνος όταν είναι στον ήχο. Το playlist έχω την ευθύνη. Αν δεν σας αρέσουν, τα βέλη σε μένα.
0: Βρες μου μια γαλιά.
1: Σήμερα που ξεκινήσαμε με ελληνικό πανταγράμμο και θα πάμε μέχρι τέλους με ελληνικό πανταγράμμο, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο εκτός από Γιάννη Πάριο για να ανοίξει το σημερινό playlist. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: έφυγε σε βαθιά γεράματα πάνω των 100 ετών η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου και η γιαγιά του Ανδρέα Παπανδρέου, μια γυναίκα που αξιώθηκε να δει. Προσέξτε, προσέξτε το λίγο αυτό. Ήταν νύφη πρωθυπουργού, γυναίκα πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού. Αυτό πραγματικά είναι απίστευτο, μόνο αν μιλάμε για βασιλικές οικογένειες, έτσι. Προσέξτε, το ξαναλέω. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, όταν νυμφεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε νύφη πρωθυπουργού, Γιώργιος Παπανδρέου. Αξιώθηκε να δει τον άντρα της πρωθυπουργό, Ανδρέας Παπανδρέου, και στη συνέχεια το γιο της πρωθυπουργό. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της.

πήγαμε τώρα, είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό από τα Λαϊκά Προάστια του Ηλία του Αμβριόπουλου. Εξαιρετικός δίσκος, μεγάλωσα με αυτό το δίσκο και με αυτό τον δίσκο. Και βεβαίως εδώ την Χοροδία, στην οποία θα μπει δυνατά σε λίγο αυτή η μοναδική αξεπέραστη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Το 1980 κυκλοφόρησε ο δίσκος.

Πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι, όπως μεγάλα τραγούδια όλα από τα λαϊκά προάστρια της Σωτηρίας της Μπέλου. Και επιστρέφω στην ειδησιογραφία, γιατί έχουμε την παρέμβαση του Κυριάκου του Μητσοτάκη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε διπλή επιδότηση, με διπλή παρέμβαση επί της ουσίας στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Επίσης, στην συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασίλου στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι θα θέσω το θέμα του ενίου φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη και αν πάρω την έγκριση, το πράσινο φως, τότε θα πάμε σε μέτρο και εκεί, άρα να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο φέτος.

Έχουμε σε εξέλιξη και δεύτερη άσκηση, την άσκηση Μέδουσα 15, νότια της Κρήτης, όπου στο στόχαστρο drones και προστασία υποδομών είναι το περιεχόμενο. Να πούμε ότι στην άσκηση αυτή της στρατιωτικής, στην οποία βεβαίως συμμετέχει η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα, και ως παρατηρητές συμμετέχουν Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέν και η Μοζαμβίκη, παρακαλώ. Αυτή η άσκηση έρχεται σε δεύτερο πλάνο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μετά από μια άσκηση που φαίνεται ότι ενόχλησε πάλι την Άγκυρα, γιατί ήταν μια άσκηση μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ που τέντωσε τα νεύρα των Τούρκων. Ήταν μια άσκηση που πραγματοποίησαν οι δύο χώρες με κοινή ναυτική δύναμη, με στόχο την προετοιμασία για σενάρια έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω ότι επειδή παίζει πάρα πολύ τελευταία, και δεν είναι μυστικό αυτό που σας λέω, το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου τους επόμενους μήνες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, ανάμεσα στις τρεις χώρες, το Ισραήλ και η Ελλάδα θέλουν να είναι έτοιμοι επί του πεδίου, να μην ψάχνονται δηλαδή, να ξέρουν τι θα κάνουν εκείνη την ώρα που ενδεχομένως θα χρειαστεί, όχι στο χάρτη και σε classroom μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας, αλλά στο πεδίο, να συλλειτουργήσουν κόντρα στην Τουρκία.

0: νεκρά.
1: Θέλω να μου επιτρέψετε να πατήσω πάνω σε αυτό και να πω κάτι το οποίο διάβασα τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι προσπάθησαν να το αναπαράγουν στα social media. Θα είμαι λίγο σκληρός, διότι ξέρετε, η ιστορία είναι αυτή που σε δικαιώνει ή σε διαψεύδει και σε κατατάσσει στη σωστή ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Η ζωή λοιπόν, ο χρόνος, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ο μόνος δικαστής. Τις προηγούμενες μέρες, και όταν λέω τις προηγούμενες μέρες, λίγο πριν το ημερολόγιο δείξει 15/9, βγήκε ο Μάζης και είπε ότι θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος προκειμένου να ξανακερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Ποιος? Ο Μάζης, που εδώ και χρόνια είναι εκτός τόπου και χρόνου, που ο Μάζης ό,τι έχει πει έχει πάει κουβά, το λέω έτσι απλά, που πριν από λίγους μήνες μας έλεγε ότι πριν το Σεπτέμβριο του 26 θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα τα ψάξω, να σας τα βρίξω, να σας τα βρω, να σας τα δείξω.

ήταν στημένα για πολιτική σπέκουλα. Κυρίες και κύριοι, σοβαρευτείτε. Όχι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κρίση, φυσικά και θα υπάρξει και το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Αλλά αυτό είναι άλλο και τα ανεδαφικά του μάζι που αναπαράγονται και είναι για να γελάνε και τα πετρέλαια από τα πλοία του πολεμικού μας ναυτικού γίνονται πραγματικά επικίνδυνα αστεία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η Άγκυρα, ναι, κλιμακώνει την ένταση. Βεβαίως και υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι ο Ερντογάν πρέπει να βρει τον τρόπο να προκηρύξει εκλογές νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2028 που είναι προγραμματισμένες, διότι αν πάει στο τέλος της θητείας του, δηλαδή τον Απρίλιο του 2028, τότε δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, να είναι εκ νέου πρόεδρος, πρέπει να πάει σπίτι του. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, εκτός αν έχει πεθάνει μέχρι. Προς Θεού, δεν εύχομαι αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Θέλω να πω όμως ότι βεβαίως ο Ερντογάν θα αναζητήσει να βρει έναν τρόπο να πάει σε κάλπες νωρίτερα, διότι μόνο έτσι δικαιούται να διεκδικήσει, να το πω έτσι πολύ απλά, επανεκλογή για μια ακόμα θητεία. Εκεί υπάρχει όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Μαζί με τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό του εταίρο, δηλαδή είναι η Γκριζιλίκη για το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν, το κόμμα του Ορθοδρόμου, δεν έχουν τον αριθμό των βουλευτών στο τουρκικό κοινοβούλιο για να μπορούν να περάσουν μια τέτοια πολιτική απόφαση. Συνεπώς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν αυτό και μετά να δούνε το οποιοδήποτε άλλο σενάριο.

Καθώς φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους, θα μου επιτρέψετε να μπω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι όσο πιο έξυπνες γίνονται οι λύσεις που έχουμε στην διάθεσή μας, τόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας. Και στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, οι έξυπνες λύσεις είναι σε ένα σημείο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Από τα αυτόματα ταμεία για εύκολες και γρήγορες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, μέχρι το MyDay Service Point και το MyDay 24-7 για εξυπηρέτηση στην κυριολεξία όλο το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα. Όλα αυτά σε ένα σύγχρονο κατάστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

Σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, όχι εμείς, η ΔΕΗ εννοείται, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, αυτό είναι από το εξαιρετικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου Αμαναμίν, όπου ο ίδιος στο εισαγωγικό του σημείωμα στο δίσκο σημειώνει, ξεκινώντας την αναφορά του, έτσι τα άκουσα. Είναι παλιά ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία έβαλε τις δικές του ιδιαιτερότητες και μουσικές πινελιές ο μεγάλος μας συνθέτης. Και εδώ έχουμε την κυρία Σουλτάτου, μια εξαιρετική φωνή που ο Σταύρος Ξαρχάκος χρησιμοποίησε πολλές φορές σε πάρα πολλά έργα και η οποία είναι μοναδική και απολαυστική. Θέλω να πω ότι μάλλον με ακούει ο Γιώργος, ο Σκορετσιανίτης, ο οποίος έχει τη χαρά να έχει στην οικογένειά του την κυρία Σουλτάτου, αφού είναι νυμφευμένος με την αδελφή της. Καλός φίλος ο Γιώργος, εξαιρετικός έτσι σε όλα του και πιστός ακροατής εδώ στην Πηξίδα. Επικοινωνούμε σχεδόν καθημερινά και έχω να τον δω τώρα κάμποσο καιρό και θέλω έτσι να του αφήρω στο τραγούδι. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, αν μας ακούει ο Γιώργος θα χαρεί.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι και πριν από λίγο. Τα άνοιξα στην ανάπαυλα. Θα τα απαντήσω όλα σε λίγο, όπως ήθιστε να γίνεται. Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις, τις αναφορές. Αν βρω το χρόνο σε λίγο, θα κάνω και ανάγνωση σε κάποια από αυτά, όπως πρέπει να κάνω.

Ήταν άμεσα πάντοτε μου γράφει ο Γιώργος. Κώστα, εδώ είμαι πάντα. Γεια σου Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, εξαιρετική συμπολίτη μας, εξαιρετική επιστήμονα, εξαιρετική συγγραφέα, εξαιρετική άνθρωπε.

Ελπίδα, Γιώργος, Μανώλης, Κατερίνα, η Σοφία που γιόρταζε χθες, χρόνια πολλά. Μανώλης, ο Βαγγέλης, η Ειρήνη, ο Γιώργος, η Σοφία που επίσης γιόρταζε χθες. Και βεβαίως ο Νίκος είναι και σήμερα εδώ με τον Μιχάλη μαζί, να είναι στην ομάδα εκείνων που ήδη έχουν στείλει μηνύματα από το ξεκίνημα και όπως συνηθίζουν να κάνουν, στον κλασικό τρόπο, όχι τον μοναδικό βεβαίως, στον χώρο υποδοχής των μηνυμάτων στη θηρίδα του Messenger. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε Ιγνατιάδη, Ξαρχάκο, δεν θα μπορούσα να μην παίξω Χατζηνάσιο, έτσι. Μπορώ και ξαναζώ. Ξέρετε, θα με τρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω ότι οι συνθέτες πίσω από τα τραγούδια για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, διότι όλη τη δόξα την παίρνει ο ερμηνευτής και λογικά οι συνθέτες όμως είναι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτό το εξαιρετικό δημιούργημα. Και για μένα η σύνθεση της μουσικής είναι μια υπέρτατη μορφή τέχνης, γιατί έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο ζωγράφος δουλεύει με υλικά που είναι χειροπιαστά, τον καμβά, το πινέλο, το χρώμα. Ο γλύπτης με το υλικό και βεβαίως με τα εργαλεία του για να σμιλέψει αυτό που θέλει να φτιάξει. Και πάει λέγοντας, ο συγγραφέας αποτυπώνει την σκέψη του πάνω σε ένα χαρτί που γίνεται βιβλίο. Ο συνθέτης, αυτός που γράφει τη μουσική, όποια μουσική αν είναι, είτε είναι heavy metal, είτε είναι κλασική μουσική, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι ρεμπέτικο, είτε είναι pop, έτσι, είναι κάτι πραγματικά ασύλληπτο να φτιάχνεις αυτό το έργο που είναι άειλο, αόρατο, άπιαστο. Και γι' αυτό πραγματικά επιτρέψτε μου να πω ότι τους συνθέτες τους λατρεύω λίγο παραπάνω.

Λοιπόν, με την μοναδική, επίσης διαχρονική και αναλύωτη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, που θα την ακούσουμε σε ένα ακόμα, σε λίγο, σε ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει σε μια Μαρία στο παρελθόν. Σε μια αυθόρμητη έτσι αναφορά που την θυμάμαι τώρα, και όποτε ακούω αυτό το τραγούδι οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη την ημέρα στο Sky, έχοντας δίπλα μου τη Μαρία τη Μαυρομάτη, αμέσως μετά το ρεπορτάζ που μας έδινε εκείνη την ημέρα, να έχω διαλέξει αυτό το τραγούδι και να το συνδυάσω μαζί της. Άρα δικαιωματικά λοιπόν, μιας και σήμερα πιάσαμε και την σειρά των αφιερώσεων, να της το χαρίσουν στην παραγωγή του την ώρα η Μαρία. Σίγουρα δεν μας ακούει, δεν πιστεύω ότι μας ακούει, είναι κάπου εδώ δίπλα μας, αλλά είναι με την ομάδα της παραγωγής των Reels του Πολίτικα, και έτσι η αναφορά μου σε αυτό το τραγούδι έρχεται ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια.

0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παρουσιάζει τα μέτρα μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Ο Γιώργος Πατούλης, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις τις τελευταίες μέρες για το ρόλο που έχει παίξει στην υπόθεση, την πολύκρωτη υπόθεση, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι και χωρίς να θέλω να κατηγορήσω προς Θεού. Απλά είναι ορισμένα πράγματα που με τη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά δεν μου κολλάνε και πολύ. Το λέω ξεκάθαρα όπως ακριβώς το αισθάνομαι, το εισπράττω και το νιώθω. Και μαζί τους η πρόεδρος του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κυρία Ματίνα Παγώνη, η συμπαθέστατη κυρία Ματίνα Παγώνη, η αγαπητή των δημοσιογράφων, η αγαπημένη των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τι έβγαλε η έρευνα? Ότι από τις πρώτες κιόλας 9.000 δομές έχουν βρεθεί περίπου 200 πιθανές παραβάσεις. Και χθες στην εκπομπή μας εδώ είχαμε τον Μανώλη τον Δασκαλάκη, τον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος τα είπε λίγο έξω από τα δόντια. Θα ήθελα ο Βαγγέλης να ετοιμάσει έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της χθεσινής συνέντευξης, γιατί ο γιατρός είπε πολύ σημαντικά πράγματα, όπου επιτρέψτε μου να πω και να αναφέρω ένα μόνο που συγκράτησα περισσότερο από όλα. Και το λέω αυτό γιατί με άγγιξε και δεν το έχω συνηθίσει, παρότι καλύπτω το ρεπορτάζ του χώρου της υγείας πολλά χρόνια και έχω πάρα πολλές επαφές με ανθρώπους του χώρου. Αυτό που είπε χθες ο Μανώλης ο Δασκαλάκης, οφείλω να πω ότι δικαίως έγινε τίτλος, έγινε λεζάντα σήμερα το πρωί από το politica.gr, ότι όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μια επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Διότι όταν πάνε όλα καλά, πάνε όλα καλά. Όταν δεν πάνε καλά, εκεί χρειάζεσαι στη διαχείριση κρίσης το να μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να διαχειριστεί το πράγμα και να τον εμπιστευτείς. Το ίδιο ισχύει και για ένα πιλότο που είναι στο αεροπλάνο και ένα καπετάνιο που είναι στο πλοίο. Όταν η θάλασσα είναι καλή και ο άνεμος είναι ούριος, να το πω έτσι πολύ απλά, όλοι καλοί είναι. Στη φουρτούνα, στο ατύχημα, στο συμβάν, στο περιστατικό φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος. Δεν το λέει και ο λαός μας άλλωστε. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ίδιο και ο χειριστής ενός αεροπλάνου. Το ίδιο και ο γιατρός. Έτσι λοιπόν, ο Μανώλης ο Δασκαλάκης από τη στήλη Πολίτικα 89 και 8 θα αναζητήσετε να βρείτε όλη την συνέντευξη και να την ακούσετε, γιατί νομίζω ότι λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ότι αν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι σε περίπτωση επιπλοκής κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης οφείλουν να είναι σε θέση να τη διαχειριστούν, τότε είναι προτιμότερο να μην αναλαμβάνουν τέτοια περιστατικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε κοινωνικό τηλεοπτικό μήνυμα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του πριν από μερικά χρόνια, με βασικό μήνυμα ότι η υγεία και οι ιατρικές πράξεις δεν είναι παιχνίδι. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο μήνυμα είχε προκαλέσει τότε την αντίδραση ενός από τους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, ο οποίος είχε ζητήσει την απόσυρσή του από τα μέσα ενημέρωσης που το φιλοξενούσαν. Σήμερα, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, το μήνυμα εκείνο μοιάζει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
1: Υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το καμπανάκι του κινδύνου, κάποιοι από εμάς που είμαστε πιο παλιοί και ίσως πιο έμπειροι και ίσως ηθικά πιο ακέραιοι, το είχαμε κρούσει και στην πολιτεία και στους ιατρικούς συλλόγους εδώ και χρόνια. Αλλά κόφευαν όλοι. Και το πρόβλημα αυτό που βλέπετε τώρα είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουν. Δεν είναι... Πολλές φορές δεν είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το τελευταίο που μπορεί να συμβεί. Συμβαίνουν όμως και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί, πολλές άλλες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να μην είναι θανατηφόρες, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου και κάποια από αυτά τα προβλήματα μπορούν να διορθωθούν, κάποια δεν μπορούν να διορθωθούν. Δηλαδή πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο του προβλήματος το οποίο έχουμε σε αυτήν την θεωρητικά ευνομούμενη κοινωνία στην οποία ζούμε. Άκουσα προχθές τους πρόσωπους μας των ιατρικών συλλόγων και ειδικά των μεγαλύτερων ιατρικών συλλόγων, ότι τι θα κάνουμε, πώς θα κυνηγήσουμε αυτούς τους 14.000 γιατρούς ή ιατρία που βρίσκονται στην Αθήνα και μπορεί 1.000 στο Ηράκλειο και μπορεί 500 στη Σπάρτη και μπορεί 8.000 στη Θεσσαλονίκη. Μα αγαπητοί συνάδελφοι, Και αγαπητοί πολιτεία, είναι πάρα πολύ απλό. Όπως ακριβώς τους βρίσκουν οι πολίτες, έτσι ακριβώς μπορείτε να τους βρείτε κι εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να ψάξετε ένα-ένα τα 14.000 ιατρία να δείτε εάν τηρούν τον νόμο ή όχι. Απλά να τρέξετε στις διαφημίσεις οι οποίες κάνουν. Τι διαφημίζουν. Έτσι αυτομάτως δημιουργείται η ομάδα αυτή των 50-100-200 ιατρίων που κάνουν αυτού του τύπου τις θεραπείες, οι οποίες και καμία επιστημονική βάση δεν έχουν και δυνάμει επικίνδυνες είναι και απολύτως τίποτα καλό δεν προσφέρουν από αυτά τα οποία βαυκαλίζονται ότι προσφέρουν στον πολίτη.
0: Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου, θα βάλω και κάτι άλλο που και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Ενίοτε οι ιατρικοί σύλλογοι και στο παρελθόν, ίσως και σήμερα, μπορεί να ασχοληθούν με το μέγεθος της ταμπέλας του ιατρείου σας, εάν είναι φωτιζόμενοι, αν είναι τοποθετημένοι δεξιά, αριστερά, όρθια, πλάγια κλπ. Αλλά εδώ είναι η αποθέωση της υποκρισίας. Διότι στην Καρνεάδου δεν είχαν ούτε καν ταμπέλα οι απατεώνες αυτοί.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Εδώ αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να μπει το ρητό ότι είναι πολλά τα λεφτά άρη. Εάν ανοίξει και σπάσει αυτό το απόστημα και δείτε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά, θα εκπλαγείτε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν λίγο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκονται στην επικαιρότητα και μετά ξεχνιούνται. Πολλές φορές έχω μιλήσει και έχω κάνει εγώ προσωπικά καταγγελίες έπειτα από περιστατικά τα οποία έχουν επιπλοκές από αδαείς. Από άτομα τα οποία δεν έχουν καν τίτλο ειδικότητας. Ακόμα, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, από άτομα τα οποία δεν είναι καν ιατροί. Στην περίπτωση των ιατρών, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου και όχι μονάχα του Ηρακλείου, είναι ότι για να κινηθούμε νομικά δεν αρκεί μια καταγγελία από εσάς, έγγραφη καταγγελία μιλώ, έτσι. Πρέπει να γίνει καταγγελία από αυτόν ο οποίος υπέστη τη ζημία. Αυτό φυσικά είναι φοβερά δύσκολο να γίνει και για οικονομικούς λόγους και για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ορισμένοι γιατροί αυτού του τύπου τα προβλήματα, με την έννοια ότι...
0: Και ο Δημήτρης ο Γερογιαννάκης εδώ στην παρέα μας και χαίρομαι πάρα πολύ, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μου λέτε και εγώ εδώ είμαι, αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω το ονοματεπώνυμο, όταν απλά στέλνετε μηνύματα όπου γίνονται αναφορές όπως αυτή που θα διαβάσω τώρα. Μένω απλά στο όνομα έτσι για να μην υπάρχει ποτέ παρεξήγηση και γιατί εν πάση περιπτώσει θέλω να είμαι απόλυτα τυπικός με αυτά που λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια πολύ γρήγορη ιστορία με ένα φίλο ο οποίος βρίσκει πριν από αρκετά χρόνια αρχαία σημαντικής αξίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του. Τα παραδίδει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο κράτος. Μάλιστα, την ημέρα που έγινε το θέμα αυτό, το παρουσιάσαμε αποκλειστικά τότε από την εκπομπή Πρώτη Θέση στην τηλεόραση Κρέτα. Και μάλιστα, είχα φιλοξενήσει και τον ιδιωτικό αστυνομικό, τον κύριο Βαγγέλη Τσούκαλη, που έδωσε ουσιαστικά τα συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό για την πρωτοβουλία του. Να παραδώσει τα αρχαία και να μην τα κρατήσει στην αποθήκη του, να μην τα βάλει στη συλλογή του ή ενδεχομένως να κάνει παρανομία πουλώντας τα. Μέχρι εδώ καλά. Το κράτος όχι μόνο δεν του έχει καταβάλει ακόμα τα χρήματα, πρέπει να είναι τώρα 4-5 χρόνια, που προβλέπονται από τον νόμο και τα οποία είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί να είναι και 100.000, αλλά ο ίδιος, προσέξτε, εδώ είναι αυτό που με ενοχλεί ακόμα περισσότερο, δεν έλαβε ποτέ ούτε μία επιστολή από κάποιον εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού που να τον ευχαριστεί για την πράξη του και να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους που κάνουν λαθρεμπόριο, κάνοντας ακόμα και μια δημόσια αναφορά. Δηλαδή, εντάξει, δεν σε έχω πληρώσει ακόμα γιατί το γραφειοκρατικό κομμάτι είναι τέτοιο. Δεν μπορείς να στείλεις μια επιστολή σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα πρέπει να το έχεις κάνει την ίδια μέρα. και να τον συγχαρίζει δημόσια. Και μάλιστα δεν θα πρέπει να το κάνει κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνει η ίδια η κυρία Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Ας είναι. Ο ίδιος φίλος μου στέλνει χθες ένα μήνυμα και μου λέει ότι αναγκάζομαι σήμερα να αποζημιώσω αδρά πελάτες υψηλής κατηγορίας που είχαν επιλέξει το πολυτελές κατάλημά μου πέριξ του Ηρακλείου, επειδή δύο μέρες τώρα οι άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στις διακοπές τους, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι χωρίς ρεύμα στις διακοπές σου, και στο σπίτι σου να είσαι, δηλαδή δεν είναι λιγότερο, αλλά ένα παραπάνω όταν κάνεις διακοπές, εξαιτίας του άθλιου ΔΔΕ, που τρεις μέρες τώρα έχει ξεσκίσει και έχει διαλύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα πληρώσουν τη ζημιά του ελεηνού αυτού συστήματος και της ανεπάρκειάς του, χωρίς να προσδοκούν αποζημίωση όπως λογικά θα έπρεπε. Δυστυχώς κάποιες παθογένειες στην Ελλάδα δεν αλλάζουν. Δυστυχώς είμαστε αδύναμοι σε ένα κράτος που απέτυχε να λύσει αυτονόητα πράγματα και που μόνο θέλει να εισπράξει από φόρους πρόστιμα και από την ανοχή σε όσους εσχροκερδούν στην πλάτη μας, αλλά δεν αποζημιώνουν ποτέ όταν προκαλούν την οποιαδήποτε βλάβη. Δυστυχώς. Εμείς τα λέμε και όσο θέλεις βρόντα, στουκουφού την πόρτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Παρασκευάς Καρασούλος είναι ο συνθέτης, μαζί με τον Στέφανο τον Κορκολή. Το ερμηνεύει ο Στέφανος ο Κορκολής. Είναι κομματάρα και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Και είμαστε ένα πριν το τέλος.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα και φτάσαμε στο τέλος μιας εβδομαδιαίας επίσης σειράς εκπομπών ενός εβδομαδιαίου ραδιοφωνικού κύκλου, όπως συνηθίζω να λέω. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, το καταλαβαίνουμε απόλυτα από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι παρά το γεγονός ότι ασπάζομαι τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής και βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μας που το αποδεικνύουν, σήμερα, κοιτώντας πίσω, τουλάχιστον τους τελευταίους 9 μήνες, δηλαδή από τότε που μπήκε ο Γενάρης, στη συντριπτική πλειοψηφία των καιρικών δεδομένων και στατιστικών που επικράτησαν τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης, θέλω να πω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε μια κανονική από πλευράς καιρικών φαινομένων χρονιά. Δηλαδή, δεν είχαμε ασφυκτικές ζέστες και ιδιαίτερα υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μέσα στην χρονιά, την περίοδο του καλοκαιριού δηλαδή κυρίως. Ο υδράργυρος κοιμάθηκε σε πολύ λογικά επίπεδα τιμών. Νομίζω μια-δυο φορές έτσι δυσανασχετήσαμε, όχι παραπάνω. Απόλυτα λογικό και φυσικό. Φέτος έχω νιώσει ότι έχουμε μπει σε ένα φθινόπωρο που είναι φθινόπωρο. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης φέτος έχει αυτό το παραδοσιακό φθινοπορεινό καιρό για τα δεδομένα της Κρήτης. Γιατί τώρα, αν πας κεντρική και βόρεια Ευρώπη, βρέχει καθημερινά, ο καιρός είναι φωσκεπής, οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές κλπ. Και βεβαίως έκανε πρωτοβρόχη το Σεπτέμβρη, τις προηγούμενες μέρες, που αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, πήγαινε Δεκέμβρης για να δούμε πρωτοβρόχη. Τώρα έστω αυτή η βροχούλα, η μικρή, η σύντομη, που σε κάποιες περιοχές ήταν και πιο ικανοποιητική, έδωσε πραγματικά ένα τόνο καιρικό και ένα μοτίβο που είναι φθινόπωρο. Τώρα χαζεύω από εδώ, από το ωραίο παράθυρο που έχω στο στούντιο, τον ουρανό. Έχει αυτά τα σύννεφα του φθινοπόρου που δεν είναι ανησυχητικά. Να λες ότι όχι, σε λίγο θα γίνει κατακλυσμός, πάω να τρέξω να κρυφτώ. Αλλά δεν είναι και αυτός ο υπέρλαμπρος και καταγάλανος ουρανός του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Ας ελπίσω, και με αυτό κλείνω, ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος και θα έχουμε μια κανονικότητα και μια φυσιολογική ροή των καιρικών πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που είστε καθημερινά εδώ, που μας ακολουθείτε και στα social media, και είναι σημαντική αυτή η αποδοχή και πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, διότι είναι η ηθική επιβράβευση, είναι η βενζίνη, είναι το καύσιμο, το πετρέλαιο, πείτε το ότι θέλετε, η ενέργεια για να πάμε παρακάτω στο επόμενο στάδιο, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φυσικά τους συνεργάτες μου εδώ που υποστηρίζουν αυτή την παραγωγή καθημερινά και που βεβαίως ευχή και ελπίδα είναι να περάσετε καλά το διήμερο, να γεμίσετε τις μπαταρίες και να σας βρω όλους πάλι μαζί εδώ την Δευτέρα με μια ακόμα πηξίδα στον Πολίτικα. Γεια σας. Κλείνουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο, αυτή τη φορά από το Μέγαρο Μουσικής. Ο Γιάννης Πάριος ερμηνεύει Τσιτσάνι και νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: 8.98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα,

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: να σωθεί γενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: εξπάουνε. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Dirty 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
3: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
4: www.γιατίκουλέ.gr.
5: Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα, καλώς ήλθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο ραδιόφωνο που επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Η εκπομπή 10 με τόνο μόλις ξεκίνησε, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πολλά θα πούμε και σήμερα, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σχολιάσουμε. Γι' αυτό σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 8 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όπως πάντα όμως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Αγία Αριάδνη λοιπόν γιορτάζει σήμερα, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 17 Σεπτεμβρίου από την Καθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αριάδνη. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η Αριάδνη ήταν δούλη του άρχοντα Τέρτιλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμησαίων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταφερθεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο κύριός της, την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρεία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτιλο όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα κατά την ημέρα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τη έγδαραν τις σάρκες. Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτιλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους κόλπους της. Την ίδια ώρα οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους. Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, η ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν και εθνική ημέρα λέει τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ.

Η Διεθνή Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου, e-book δηλαδή, καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στην γιορτή. Στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να καταγράφουν τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση ότι τα e-books κινούνται γύρω στο 1%, ενώ γίνονται αναφορές κάποιες φορές και για 2%. Στην Ελλάδα η διάδοση και η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων βρίσκεται λοιπόν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, τόσο σε όρους αγοράς βιβλίου όσο και σε όρους χρηστών. Αυτό έχω να σας πω. Από ό,τι φαίνεται δεν επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο. Ελλείψη στοιχείων πωλήσεων για τα βιβλία έντυπα ηλεκτρονικά, έγινε και μια έτσι ποσοτική έρευνα, αλλά από ό,τι φαίνεται από τους χρήστες οι οποίοι πήραν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα, ήταν γύρω στους 500, το 23% διαβάζει και ηλεκτρονικά βιβλία. Οι διαπιστώσεις είναι ότι η κοινωνική τάξη επηρεάζει τον τρόπο ανάγνωσης και πόσο μάλλον της ηλεκτρονικής ανάγνωσης.

Προχωράμε όμως λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1851, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924, και σαν σήμερα, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, και σαν σήμερα, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. 1946, και σαν σήμερα, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. Το 2013, και σαν σήμερα, έχουμε την ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, Κυλαπή όπως ήταν γνωστός, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 1905, και σαν σήμερα, έχει γεννηθεί η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, μιλώ βεβαίως για την γνωστή Σουηδή ηθοποιό. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί και ο Γιάννης Γκιονάκης, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε από την ζωή τον Αύγουστο του 2002. Και έχω ακόμη να σας πω πως σαν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Jimi Hendrix. Περνάμε γρήγορα και στον καιρό. Δεν αναμένονται, λέει, βροχές για σήμερα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια σχετική έτσι απογευματινή αστάθεια στα βόρεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή θα υπάρχει, λέει, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βορειοανατολικά ορεινά. Η άνεμη βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη, γενικά πάλι έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια θα υπάρχει στην πρωτεύουσα, η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

98,7 και Dirty 107,7 μέσω πάντα του politica.gr. Εκεί ψηλά ψηλά θα βρείτε στην πρώτη του σελίδα να γράφει ακούστε ζωντανά, και στην ασυνέχεια ακριβώς δίπλα ένα μικροφωνάκι που έχει να κάνει με τον εκάστοτε σταθμό. Επιλέγετε λοιπόν το σταθμό της αρεσκίας σας, πατάτε εκεί πάνω και ακούτε ζωντανά. Ηράκλειο, νεκρός 54χρονος μετά από βουτιά στο κενό. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα στο Ηράκλειο εγκαινιάζει νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και επισκέπτεται επενδύσεις. Μανώλης Δασκαλάκης, πλαστικός χειρουργός. Όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μία επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Σε εξέλιξη η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στο στόχαστρο ντρόουνς και προστασία υποδομών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς. Θα προαυλίζονται μόνοι τους. Παράταση στα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη.

Χρέη στον ΕΦΚΑ. Πώς μπορείτε να πάρετε σύνταξη? Πότε κόβετε το 60%? Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο. Τραγωδία με ηλικιωμένη που πνίγηκε με την τροφή της. Τελευταία βουτιά για Βρετανό στις κάτω γούβες. Ακούσατε μόλις κάποιους από τους που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε εμείς κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στην συνέχεια, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να δούμε κάποιες από αυτές πιο αναλυτικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας και λέω να περάσουμε σιγά σιγά στο πολίτικα όπως σας υποσχέθηκα, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, ξεκινώντας από αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με τον 54χρονο άνδρα ο οποίος είναι νεκρός δυστυχώς μετά από βουτιά στο κενό. Νέες διαστάσεις παίρνει δυστυχώς αυτή η τραγωδία για τον άνδρα ο οποίος έπεσε εχθές Πέμπτη από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο, καθώς προέκυψαν στοιχεία που ήρθαν στο φως. Η σύζυγός του νωρίτερα είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή του να δώσει τέλος στην ζωή του. Είχε μάλιστα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Δυστυχώς, όπως έγραψε το politica.gr, ο άνδρας στην συνέχεια έπεσε από ύψος και υπέκυψε στα τραύματά του.

Αλλάζουμε θέμα στις φλόγες στυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο εχθές το βράδυ στην περιοχή της Θερίσου Ηρακλείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες που προχώρησαν τελικά στην κατάσβεση της φωτιάς. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα μία 73χρονη γυναίκα την ώρα που την τάιζαν πνίγηκε με την τροφή της. Η 73χρονη, να σας πω πως έπασχε από Αλτσχάιμερ και αντιμετώπιζε και σοβαρά κινητικά προβλήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 60χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, από την παραλία κάτω Γουβών Χερσονήσου. Ο 60χρονος διακομίστηκε εχθές στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την Λιμενική Αρχή Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εχοπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 18/9 έως και την 5η 1 Δεκάτου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Οι μετακινήσεις εγωπροβάτων, συγγνώμη, για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Ακρίτη και για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Οι ιδιοκτήτες βεβαίως εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά συγκεκριμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου-εξόδου ζώων, να είναι έτσι πολύ σχολαστικοί στην απολύμανση και να εγκαταστήσουν απολυμαντική τάφρο ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους-εξόδους οχημάτων, να περιορίσουν βεβαίως τις επισκέψεις εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, να φορούν όσοι βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποδονάρια, φόρμες κλπ. Να απολυμένουν βεβαίως τους χώρους τους, έτσι. Να υπάρχει έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών, απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες. Το προσωπικό να φροντίζει για την υγιεινή του, να χρησιμοποιεί ξεχωριστό ρουχισμό και υποδήματα εντός της εκτροφής. Να γίνεται τακτική καταπολέμηση εντόμων και τροκτικών και απομάκρυνση εστιών ρήπανσης καθώς και λιμναζόντων υδάτων, να υπάρχει καθημερινός έλεγχος και να ενημερώνονται κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων και βεβαίως να σας πω επίσης πως απαγορεύεται και ο δανεισμός, δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Είχαμε όμως και νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ανάμεσα στους διασωθέντες γυναίκα και δύο βρέφη. Συναγερμό σήμανε ξανά στις λιμενικές αρχές για την διάσωση μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέα ομάδα εντοπίστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν μία γυναίκα καθώς και δύο βρέφη, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκεί τους υποδέχθηκαν κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά την διάσωσή τους τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη, με ιδιαίτερη βεβαίως μέριμνα για την μητέρα και τα δύο μωρά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος βρίσκεται σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο, όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τόσο τα εγγένεια σημαντικών ερευνητικών υποδομών, όσο και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Στις 5 ο Υπουργός αναμένεται να κόψει την κορδέλα για τις νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται για την επέκταση του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης, ένα έργο που καθυστέρησε 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος θα επισκεφθεί 2 σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του αναπτυξιακού νόμου. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού στο Ηράκλειο υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία της Κρήτης τόσο για την έρευνα και την τεχνολογία, όσο και για τις παραγωγικές επενδύσεις που στηρίζονται από εθνικά.

Όμως, σε εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα και ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη. Ήδη έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες, φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, αεροπορικά μέσα, καθώς και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην χρήση τεχνολογίας UAV FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρομένων απειλών. Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου που συνελήφθησαν για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα στο όχημα στα Χανιά. Για τα δύο άτομα, όπως όλα δείχνουν, θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Όπως έγραψε το politica.gr, το λεωφορείο είχε αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών από την Παλαιόχωρα προς τον νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Ο οδηγός ήταν ο ένας από τους συλληφθέντες και η σχολική συνοδός η δεύτερη. Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο νήπια δεν αποβιβάστηκαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Το όχημα μεταφέρθηκε και παρέμεινε ασφαλισμένο και κλειδωμένο σε περιοχή του Πανοράματος Παλαιόχωρας. Τα δύο παιδιά έμειναν μέσα στο λεωφορείο από περίπου 8:30 έως 12:30. Δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου 4 ωρών. Μετά τις μηνύσεις των γονέων ακολούθησαν οι συλλήψεις των δύο εμπλεκομένων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, ΑΕ, Στέλλα Μαθιουδάκη, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των παιδιών. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς. Θα προαυλίζονται μόνοι τους. Μέσα λοιπόν σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλού, σημείο όπου το 2023 είχε παραχωρήσει συναυλία στην Αγινική Απτέρυγα, αναπτύσσοντας προσωπική και συναισθηματική επαφή με τις κρατούμενες. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ κρατούνται σε χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η γιατρός τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα όπου κρατούνται κυρίως γυναίκες κατηγορούμενες για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της κρατείται στην έκτη πτέρυγα σε κελί χωρητικότητας 2 έως 3 ατόμων, όπου μεταφέρονται κυρίως καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα. Κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, η 55χρονη ζήτησε να αλλάξει ρούχα και να παραγγείλει φαγητό, ενώ ο σύζυγός της αρχικά αρνήθηκε να δεχτεί τροφή ή νερό. Ωστόσο μετά την άφηξή του στο σοφρονιστικό κατάστημα, δήλωσε ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον συντίζεται κανονικά. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής σε μια νομική διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο Θεόδωρο Μαντά. Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χάρα Λαμπουβουλιώτη, ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικές ενδείξεις, η αρχή θα προχωρήσει στην άμεση δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr.

Όμως, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας άμεσα στα τηλέφωνα 6973-388-2, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μία λέξη, έτσι, χωρίς κενό. Παίρνω λοιπόν μία ανάσα κάπου εδώ και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έχω μεγάλη χαρά γιατί αμέσως τώρα θα συνομιλήσω με την σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, η οποία θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου θα δώσει μια εξαιρετική μουσική παράσταση με τον τίτλο «Έρωτα εσύ». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Είμαι από χθες στην Κρήτη.
0: Από χθες. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, για να πάρουμε την άβρα.
0: έτσι. Να εγκλιματιστείτε και να βιώσετε κάποιες έτσι στιγμές λίγο πιο χαλαρές ενδεχομένως στο νησί μας. Καλώς ήλθατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρίσκουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που απόψε θα βρεθούμε σε αυτόν τον πραγματικά εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο. Λατρεύω τους αρχαιολογικούς χώρους, τους επισκέπτομαι όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Mm-hmm. Ένας αγαπημένος μου χώρος είναι η Κνωσός και η Φεστός. Γενικώς η Κρήτη έχει πολύ, πολύ αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κνωσός είναι ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος σε επισκεψιμότητα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει ότι έτσι τραβάει το ενδιαφέρον πολλών τουριστών και βέβαια και όλων των Ελλήνων. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερως χαρούμενοι που απόψε θα βρεθούμε εκεί στα πλαίσια του φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την UNESCO, mm-hmm. σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία», έτσι, του Φεστιβάλ Κρήτης 2026.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία, όπως είπατε, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση έγινε sold out, έτσι, μέσα σε λίγες μονάχα ώρες.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο λόγω του χώρου. Δεν ανοίγει εύκολα η Κνωσός. Ανοίγει τώρα επειδή ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO και επειδή γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, όπως ανοίγουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης. Η Κνωσός λοιπόν, επειδή πραγματικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το δικό μου βεβαίως, είναι ένας χώρος που δεν θα μπορούσε να μην γίνει sold out, mm-hmm. κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα εκεί, στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο, έτσι, πώς να το πω, δημιουργεί ακόμα πιο έντονα την αίσθηση ότι πρέπει κάποιος...
0: Και έντονα συναισθήματα έχω την αίσθηση.
1: Πολύ έντονα. Και σε εμάς mm-hmm. πολύ έντονα συναισθήματα. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας χώρος που πάντα ήθελα να τραγουδήσω εκεί, ήταν όνειρο ζωής. Ήξερα ότι δεν έχει επιτραπεί ποτέ, ειδικά στην κεντρική αυλή, να υπάρξει ένα σχήμα σύγχρονο με έναν σύγχρονο τραγουδιστή και σύγχρονα όργανα και ελληνικό τραγούδι. Και είμαι πολύ χαρούμενη που απόψε θα ακουστούν ελληνικά τραγούδια μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Με σεβασμό λοιπόν σε αυτόν τον πραγματικά μοναδικό χώρο, σήμερα Παρασκευή, σήμερα το βράδυ, μαζί με εκλεκτούς μουσικούς θα παρουσιάσετε μία μουσική παράσταση η οποία θα περιλαμβάνει τι ακριβώς? Για βάλτε μας λιγάκι στο κλίμα.
1: Είναι η ιστορία της Αριάδνης, της πόλης του Μίνωα, μέσα από τα τραγούδια μας και μέσα από κείμενα ποιητικά και μέσα από κάποια μικρά συνδετικά κείμενα που έχω γράψει, έτσι, με πολύ σεβασμό, για να συνδέσω τα τραγούδια αυτά. Η ιστορία της Αριάδνης, η οποία θα μπορούσε να είναι η ιστορία μιας οποιασδήποτε γυναίκας, θα μπορούσε να είναι η δική μου ιστορία, θα μπορούσε να είναι η δική σας ιστορία και οποιασδήποτε πραγματικά γυναίκας. Μια γυναίκα που πίστεψε στον έρωτα, πίστεψε ότι ο έρωτας θα την βγάλει από το αδιέξοδο το οποίο ζούσε μέσα στο παλάτι, εγκαταλείφθηκε τελικά από τον αγαπημένο της, τον Θησέα, και στο τέλος ευτυχώς κλείνουν χαρούμενα όλες αυτές οι ιστορίες της αρχαιότητας που είναι ανάμεσα στη μυθολογία, στη mm-hmm. φαντασία και στην πραγματικότητα. Την ερωτεύεται ο Θεός Διόνυσος και ζουν μέσα στην απίστευτη έτσι, αυτή η χαρά που έχει ο Διόνυσος, αυτές τις διονυσιακές γιορτές που διοργάνωνε ο ίδιος.
0: Από ό,τι λοιπόν να καταλαβαίνω, αυτό το ταξίδι θα είναι ένα ταξίδι μοναδικό, ένα ταξίδι ονειρεμένο, ένα ταξίδι που σίγουρα έτσι θα παρασύρει όλους εκείνους που θα βρεθούν σήμερα στην Κνωσό και θα μοιραστούν μαζί σας αυτές τις στιγμές, οι οποίες θα είναι πραγματικά υπέροχες, θα είναι πραγματικά μοναδικές. Όπως είπατε και λίγο πριν, η παράσταση θα λάβει χώρα στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, έτσι, της Κνωσού, ναι, η οποία μάλιστα θα φιλοξενήσει και για πρώτη φορά σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ.
1: Ναι. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και είναι πραγματικά, μου προκαλεί δέος το γεγονός ότι θα βρεθώ σε αυτό το χώρο, όπου όπως θα βλέπει κανείς στη σκηνή, όπως θα βλέπει δηλαδή εκεί το σημείο που θα είμαστε στημένοι, στα αριστερά μας και ψηλά θα δεσπόζει η αίθουσα του θρόνου. Είναι πραγματικά, δεν έχω πάει ακόμα στο χώρο, αλλά ήδη που το σκέπτομαι και μόνο, μου προκαλεί δέος.
0: Έχετε διανύσει μια καλλιτεχνική πορεία έτσι γεμάτη επιτυχία και καταξίωση και μου είπατε πριν από λίγο ότι ήταν όνειρό σας, ας πούμε, να το ζήσετε και αυτό. Και να που θα το ζήσετε σε μερικές ώρες από τώρα. Υπάρχουν ακόμα όνειρα ανεκπλήρωτα? Υπάρχουν πράγματα στο μυαλό σας που θα θέλατε κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια να τα ζήσετε, να τα βιώσετε?
1: Ναι, τα όνειρά μου βέβαια δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, περιλαμβάνουν κυρίως όνειρα έτσι, για την οικογενειακή ευτυχία, για το παιδί μου, ναι, για την οικογένειά μου. Θέλω να τη βλέπω να μεγαλώνει, την κόρη μου να...
0: Είναι πόσο χρονών σήμερα?
1: Είναι 14.
0: 14. Στην εφηβεία.
1: Είναι μαζί μας το βράδυ.
0: Α, τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Μαζί μας το βράδυ,
0: ναι. Εφηβάκι λοιπόν. Συμπάσχω κι εγώ. Και λέω συμπάσχω γιατί η εφηβεία έχει και τα όμορφά της.
1: Έχει και
0: τα ζώρικά της.
1: Έχει. Αλλά κι εγώ έτσι, όταν σκέφτομαι και θυμάμαι κι εγώ την ηλικία αυτή, κάπως έτσι ήμουν κι εγώ. Οπότε καταλαβαίνω πώς είναι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά. Έχω λοιπόν αυτά τα όνειρα και ταυτόχρονα έχω το όνειρο να συνεχίσω για όσο μπορώ, για όσο με πηγαίνει η ψυχή μου, η καρδιά μου, η φωνή μου, να βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο, δηλαδή να μπορώ να υπάρχω να ακουστεί η φωνή μου, να δημιουργήσω καλλιτεχνικά μέσα σε χώρους τέτοιους, όπως είναι αυτός της Κνωσού, όπως είναι άλλοι χώροι που έχουν μια ενέργεια ιδιαίτερη. Αυτά νομίζω ότι μένουν και αυτά είναι και που θα θυμόμαστε έτσι και εμείς, αλλά και είμαι σίγουρη ότι και ο κόσμος που βρίσκεται και συμμετέχει σε τέτοιες παραστάσεις
0: σίγουρα
1: θυμάται,
0: του μέλλον, ναι.
1: Μένουν
0: στο μυαλό και στην καρδιά. Είχα διαβάσει κάπου πως η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Τζένι Βάνου, είχε ενθουσιαστεί με την χρειά σας και σας ανακήρυξε συνεχίστριά της, συγγνώμη. Πώς αισθανθήκατε ακούγοντας αυτό?
1: Ήμασταν σε μια τηλεοπτική, τραγούδισα τότε και live εκείνη την ώρα, πολύ αυθόρμητα όταν τελείωσα, είπα ένα τραγούδι της για να την τιμήσουμε, γιατί ήταν τιμητική προς αυτήν η εκπομπή. Και όταν τελείωσα το τραγούδι αυτό το είπα, είτε μπράβο, τέλος πάντων εκφράστηκε με έναν ιδιαίτερα έτσι, θετικό τρόπο προς την ερμηνεία και πραγματικά είναι από τις στιγμές που φυλάω πολύ γλυκά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, γιατί η Τζένι Βάνου ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη περίπτωση καλλιτεχνική, πολύ μεγάλη περίπτωση τραγουδίστριας, μια τραγουδίστρια της οποίας οι δυνατότητες, οι φωνητικές και οι ερμηνευτικές, γιατί είχε και τα δύο, ήταν κορυφαίες.
0: Ναι.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι η Τζένι Βάνου ασχολήθηκε και μόνο τότε που εγώ ήμουν πολύ μικρή, λίγο μετά το ξεκίνημά μου, και μίλησε θετικά για μένα, ναι, είναι κάτι που θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου και θα το έχω έτσι με πολύ...
0: Σαν φυλακτό,
1: πολύ γλυκιά ανάμνηση. Πολύ γλυκιά ανάμνηση, είναι πολύ...
0: Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας συνεργαστήκατε και με τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, με μεγάλα ονόματα.
1: Με τον Νίκο Μαμαγκάκη, να πούμε και τον Νίκο το Μαμαγκάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Με μεγάλα ονόματα και της εγχώριας και της διεθνούς μουσικής σκηνής. Τι έχετε να θυμάστε από αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτό που θυμάμαι και αυτό που μου έχει έτσι εμένα δώσει όλη αυτή η συνεργασία μου με αυτές τις μεγάλες μορφές του ελληνικού τραγουδιού είναι το γεγονός ότι κάθε ένας από αυτούς τους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε, γιατί εγώ ξεκίνησα από την ηθοποιία, ξεκίνησα ως ηθοποιός, και μου άρεσε να μπαίνω σε αυτόν τον καινούριο κόσμο κάθε φορά και να με μαθαίνει ο ίδιος ο συνθέτης ποιο είναι το ύφος και το ήθος των τραγουδιών του. Με τον Μίκη Θεοδωράκη 2 χρόνια κάναμε πρόβες στο σπίτι του για να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία ενορχίστρωσε ο ίδιος και ήταν πολύ ενεργός μέσα στη δουλειά, στον επιβάτη που κυκλοφορήσαμε μαζί. Με τον Νίκο Μαμαγκάκη το ίδιο, όταν τραγούδισα τον Ερωτόκριτο, τη νέα μορφή του Ερωτόκριτου. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο σε συναυλίες πολλές που κάνουμε μαζί. Κάθε ένας από αυτούς λοιπόν τους μεγάλους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο και ήταν φανταστικό να γίνεσαι μαθητής, να γίνεσαι παιδάκι κάθε φορά σαν να πηγαίνεις σχολείο και να σου μαθαίνουν πώς τραγουδιούνται τα τραγούδια τους και να στα τραγουδάνε οι ίδιοι. Μαγικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάποια συνεργασία που θα θέλατε στο μέλλον? Με ποιον θα θέλατε να συνεργαστείτε που μέχρι σήμερα, ας πούμε, δεν έχει
1: συνεργαστεί? Λυπάμαι απλά που δεν συνεργάστηκα με ανθρώπους που δεν μπορούν, που δεν είναι πλέον στη ζωή. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα προλάβει το Χατζηδάκι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω κάνει κάτι με τον Γιάννη Σπανό, που είναι μεγάλες περιπτώσεις και είναι και κοντά μου, έτσι σαν αίσθηση τραγουδιστική, μουσική και τους αγαπώ, έχω πολύ αγαπημένα τραγούδια. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι με ποιον θα ήθελα τώρα να συνεργαστώ. Νομίζω ότι οι συνεργασίες προκύπτουν μέσα από το αν ο άλλο

0: εκπομπή μας, να ευχηθώ καλή επιτυχία για την σημερινή παράσταση, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Οπότε σήμερα το βράδυ λοιπόν, και γύρω στις 9 θα είναι η παράσταση.
1: Ναι.
0: Στις 9 δίνουμε ραντεβού στο αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου. Η προσέλευση 8 λοιπόν και η παράσταση θα ξεκινήσει γύρω στις 9 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Και εσείς.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν την Φωτεινή Δάρα, αυτή την πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, έτσι, που μπορούμε όλοι να απολαύσουμε σήμερα στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο στην διάθεσή μου, οπότε ας πάω γρήγορα σε μια-δυο ειδησούλες, αν τις προφτάσω κιόλας. Σας μιλώ λοιπόν αμέσως τώρα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και σας λέω πως είναι ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε την αίτησή σας. Ανοιχτή λοιπόν είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Πώς υποβάλλεται τώρα η αίτηση? Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού και είναι άνω των 25 ετών. Επίσης υποβάλλει ο ίδιος ο φοιτητής αίτηση εφόσον υποβάλλει τη δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Κατά την ασυμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο άμκα του φοιτητή, ο αφημί του δικαιούχου του φοιτητή και όπου απαιτείται του άλλου γονέα, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολέου, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, το πατρόνυμο, το μητρόνυμο και η αρμόδια ΔΟΗ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή χρειάζονται επιπλέον ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο αφημί του συγκατοικούντος, καθώς και ο αφημί του προσώπου που αναγράφεται στο δικό του μισθωτήριο. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων ελέγχεται αυτόματα μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής με τα στοιχεία της ΑΔΕ και της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Εάν κάποιο στοιχείο δεν μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής. 1.500 ευρώ είναι το βασικό ποσό. 2.000 ευρώ καταβάλλονται σε δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΗ εκτός της περιφέρειας Αττικής ή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. 2.000 ευρώ καταβάλλονται όταν εγκριθούν και τα στοιχεία συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή. 2.500 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος: ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει αφημί και ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ και να είναι φορολογικός Ελλάδας. Παράλληλα, εξετάζονται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η διάρκεια φοίτησης, η ακαδημαϊκή επίδοση και τα στοιχεία της μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να αφορά κατοικία σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και να βρίσκεται στην περιοχή όπου εδρεύει το τμήμα φοίτησης. Η μίσθωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο φοιτητής δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία, ούτε να του παρέχεται δωρεάν στέγαση από τη σχολή του. Επίσης, δεν πρέπει να έχει υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπείτε να κάνετε την αίτησή σας.
κάπου εδώ θα περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να δούμε τώρα έτσι και διάφορα άλλα θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Έτσι, να σας δώσουμε την πληροφορία που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Διάβαζα ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει για την αγορά κοινή του κάτω από την αντικειμενική αξία και πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία. Τι ισχύει δηλαδή όταν το συμβόλαιο γράφει μικρότερο τίμημα, ποια αξία μετρά για το τεκμήριο, πότε θα πληρωθεί φόρος για μεγαλύτερο ποσό και τι θα πρέπει να αποδειχθεί μέσω τράπεζας. Αγοράστε λοιπόν ένα σπίτι 150.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του αξία είναι 220.000 ευρώ. Πόσα χρήματα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία, τα 150.000 ευρώ που πραγματικά πληρώσατε ή τα 220.000 ευρώ που βλέπει το φορολογικό σύστημα. Η διαφορά των 70.000 ευρώ μόνο αμεληταία δεν είναι. Μπορεί να κρίνει αν ο αγοραστής καλύπτει το τεκμήριο αγοράς με τα εισοδήματα, τις αποταμιεύσεις, μία αγωνική παροχή ή ένα δάνειο, ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η απάντηση που προκύπτει από την απόφαση 2086 του 2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγοραπολισίες ακινήτων. Για το τεκμήριο απόκτησης δεν μετρά αυτομάτως η αντικειμενική αξία. Κρίσιμο είναι το ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε για την αγορά, εφόσον ο φορολογούμενος μπορεί να το αποδείξει. Με απλά λόγια, άλλο πράγμα είναι η φορολογητέα αξία που χρησιμοποιείται για τον φόρο μεταβίβασης και άλλο η πραγματική δαπάνη που πρέπει να καλύψει ο αγοραστής απέναντι στην εφορία. Στο παράδειγμα που μόλις ανέφερα, εάν το σπίτι είχε αντικειμενική αξία 220.000 ευρώ, αλλά ο πολιτής συμφώνησε και εισέπραξε 150.000 ευρώ, το πραγματικό τίμημα των 150.000 είναι εκείνο που αποτελεί τη βάση για την δαπάνη απόκτησης, εφόσον αποδεικνύεται. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την αγορά, όπως ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά έξοδα. Ο φόρος μεταβίβασης όμως ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Όταν το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, ο φόρος υπολογίζεται στη μεγαλύτερη αξία. Έτσι, μπορεί ο αγοραστής να φορολογείται για τη μεταβίβαση με βάση τα 220.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει αυτομάτως να εμφανίσει και 220.000 ευρώ ως χρήματα που κατέβαλε για την αγορά. Πρέπει να προσέξει ο αγοραστής. Οι τραπεζικές κινήσεις αποκτούν καθοριστική σημασία. Η μεταφορά των χρημάτων προς τον πολιτή, οι κινήσεις στον λογαριασμό, το συμβόλαιο και γενικότερα τα στοιχεία της συναλλαγής πρέπει να μπορούν να δέσουν μεταξύ τους και να δείξουν ποιο ήταν το πραγματικό τίμημα. Και ο κανόνας λειτουργεί προς τις δύο κατευθύνσεις. Αν στο συμβόλαιο αναγράφονται 150.000 ευρώ, αλλά από τις τραπεζικές κινήσεις ή άλλα στοιχεία προκύπτει ότι ο αγοραστής κατέβαλε στην πραγματικότητα 230.000 ευρώ, η εφορία δεν δεσμεύεται από τα 150.000 ευρώ του συμβολαίου. Μπορεί να αναζητήσει το πραγματικό ύψος της δαπάνης. Η κάλυψη μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να προκύπτει από δηλωμένα εισοδήματα, κεφάλαιο προηγούμενων ετών, τραπεζικό δάνειο, πώληση άλλου περιουσιακού στοιχείου ή χρηματική γονική παροχή ή δωρεά που έχει πραγματοποιηθεί και δηλωθεί βεβαίως νόμιμα. Επομένως, πριν από την υπογραφή ενός συμβολαίου στο οποίο το τίμημα βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από την αντικειμενική αξία, ο αγοραστής πρέπει να κάνει δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Πόσο φόρο θα πληρώσει για τη μεταβίβαση και πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δικαιολογήσει ως πραγματική δαπάνη.

Σχολιάζουμε θέμα ανάσα σε ιδιοκτήτες ταξί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών. Φέρνουν οι νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε δύο συγκεκριμένες τρευλώσεις του συστήματος και προχωρά σε στοχευμένες διορθώσεις, ώστε ο ελάχιστος φόρος να συνδέεται στενότερα με τα πραγματικά δεδομένα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η πρώτη αλλαγή αφορά στους επαγγελματίες ταξί που δεν κατέχουν ολόκληρη την άδεια, αλλά μόνο ένα ποσοστό της. Με το ισχύον σύστημα, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να υπολογίζεται χωρίς να αποτυπώνει επαρκώς το πραγματικό μερίδιο συμμετοχής του επαγγελματία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σε να του ανήκει ολόκληρη η άδεια. Η διόρθωση που δρομολογείται θα συνδέει το τεκμήριο με το ποσοστό ιδιοκτησίας, περιορίζοντας ανάλογα και το φορολογητέο εισόδημα. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας κατέχει το 50% της άδειας, ο υπολογισμός δεν θα γίνεται πλέον σαν να είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Οι τελικοί συντελεστές, ο ακριβής τρόπος επιμερισμού και ο χρόνος εφαρμογής θα αποσαφινιστούν με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις εφαρμοστικές αποφάσεις. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους πολιτές των λαϊκών αγορών. Το σημερινό μοντέλο υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα σε αιτήσια βάση, χωρίς να λαμβάνει πλήρως υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες εργάζονται περίπου 180 έως 200 ημέρες το χρόνο και όχι 365. Το αίτημα που εξετάζει το Υπουργείο είναι το τεκμήριο να προσαρμόζεται στις πραγματικές ημέρες λειτουργίας και άσκησης της δραστηριότητας. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς θα πάψει να θεωρείται ότι έχουν συνεχή δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στον υπολογισμό αναμένεται να αποτυπωθούν οι ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται και πράγματι ασκείται το επάγγελμα, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Πόπο, είχαμε ξανά νέα επικίνδυνη απάτη. Έχετε το νου σας, κλωνοποιούσαν με τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τα έχουμε πει όμως ξανά και ξανά μέσα από την εκπομπή μας. Είναι λίγος πολύ γνωστά. Όμως να που ακόμη άνθρωποι πέφτουν θύματα απατεώνων. Ακόμη λοιπόν και την τεχνητή νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει η σπήρα απατεώνων με λία 1 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να πείθει τα θύματά της για την αληθοφάνεια της παγίδας που τους έστειναν. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς με αφορμή την σύλληψη 2 εκ των μελών της σπήρας που είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία AI για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους. Απίστευτο πραγματικά αυτό, παιδιά. Έχω να πω ότι ναι. Εάν συμβεί και αν αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσουν έτσι ένα τέτοιο κλίμα σφικτικό, μπορεί κάποιος να πέσει τελικά στην παγίδα ακούγοντας μια γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο. Αυτή παράδειγμα του παιδιού του. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν δήθεν εγκατάσταση, λέει, οπτικών ινών. Στην συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα. Το επόμενο βήμα του ιστού της Αράχνης που έστεινε η σπήρα περιλάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπο αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δίθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της και έτσι τελικά επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχο τους, αναπαράγοντας την κλωνοποιημένη φωνή, έτσι, όπου επιβεβαίωναν τις οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα.

Προσοχή λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Το λέω και θα το ξαναλέω. Είναι δύσκολη η καιρή. Οφείλουμε και εμείς οι νεότεροι να ενημερώσουμε τους γυρεότερους, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς μας και πάει λέγοντας, έτσι, να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι.

θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή δίνοντάς σας έτσι κάποιες πληροφορίες που αφορούν στα ηλεκτρικά Ιωταχή. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μίσθωμα που δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα για 4 χρόνια θα μπορούν να αποκτήσουν μέσω leasing 15.000 νοικοκυριά με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα που προγραμματίζεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2026. Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ανοίξει για αιτήσεις και συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, μετά την έγκριση του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη την δημοσίευση του μέτρου, με το επόμενο βήμα να είναι η εξειδίκευση των όρων και των κριτηρίων για τους δικαιούχους. Ο νεότερος επίσημος σχεδιασμός προβλέπει μέγιστη επιδότηση 12.500 ευρώ ανά νοικοκυριό για τετραετή μίσθωση ηλεκτρικού Ιωταχή, με προσάυξηση κατά 1.500 ευρώ για ευάλωτες οικογένειες με μέλος αμαία. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 170 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος έχει τεθεί στα 15.000 ωφελούμενα νοικοκυριά. Η βασική φιλοσοφία είναι διαφορετική από τα γνωστά προγράμματα επιδότησης ηλεκτροκίνησης, καθώς ο δικαιούχος δεν θα χρειάζεται να αγοράσει το αυτοκίνητο. Το κράτος θα επιδοτεί σημαντικό μέρος της τετραετούς μίσθωσης, ώστε το ποσό που θα καταβάλει το νοικοκυριό να περιορίζεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα.

Το κοινωνικό leasing απευθύνεται σε μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε πολίτες που επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος των μετακινήσεων και της πράσινης μετάβασης. Τα ακριβή εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί και αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης. Μέχρι τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ούτε συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν οι 15.000 δικαιούχοι, εφόσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διαθέσιμες θέσεις. Η διαδικασία σχεδιάζεται να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής. Ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που επιθυμεί από δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Στη λίστα θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα αυτοκίνητα, αλλά και το προσφερόμενο κόστος μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εξ αρχής την οικονομική επιβάρυνση που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή. Η κρατική επιδότηση θα μεταφέρεται στην εταιρεία leasing και θα μειώνει το κόστος που καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος. Στις επιλέξιμες δαπάνες προβλέπεται να χρηματοδοτείται και ο ΦΠΑ του φυσικού προσώπου, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 500 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή. Με τον τρόπο αυτό, το νοικοκυριό δεν θα χρειάζεται να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός καινούριου ηλεκτρικού γιοταχή, αλλά θα καλύπτει μόνο το μέρος της τετραετούς μίσθωσης που απομένει μετά την επιδότηση.

Η επιλογή λοιπόν δεν θα γίνεται ελεύθερα όπως ακούσατε, έτσι θα προέρχεται από μια συγκεκριμένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Τώρα, τι θα γίνεται μετά από τα 4 χρόνια? Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του σχεδιασμού αφορά την τύχη του αυτοκινήτου μετά την ασυμπλήρωση των 4 ετών. Η επίσημη ανακοίνωση προβλέπει ότι θα ληφθεί μέρημνα μελλοντικά για τη δυνατότητα απόκτησης του οχήματος μετά το τέλος της περίοδου μίσθωσης. Αυτό ανοίγει το δρόμο ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να κρατήσει το ηλεκτρικό γιοταχή που χρησιμοποιούσε, χωρίς όμως να έχουν ακόμη καθοριστεί οι όροι. Δεν έχει ανακοινωθεί ποια θα είναι η τιμή εξαγοράς, πώς θα υπολογίζεται η υπολοιματική αξία του αυτοκινήτου ή ποιο ποσό θα απαιτείται στο τέλος της τετραετίας. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς άλλο είναι η επιδοτούμενη χρήση ενός αυτοκινήτου για 4 χρόνια και άλλο η δυνατότητα τελικά αυτό το αυτοκίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία της οικογένειας, στην ιδιοκτησία του νοικοκυριού.

0: Αναμένουμε λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη αυτή που όπως αντιλαμβάνομαι αφορά έτσι αρκετούς από εσάς που ενδεχομένως να ενδιαφέρεστε για ηλεκτρικό γιοταχή με κοινωνικό leasing. Όχι κάτι άλλο από εμάς. Αυτά από εμάς τουλάχιστον για σήμερα. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και άκρος αναζωογονητικό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: Уня, что Пократы.
1: Политика 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, 89 και 8, διαδικτυακά, politika.gr, η πηξίδα που ολοκληρώνει σήμερα τον εβδομαδιαίο της κύκλο. Για τους φίλους που ακούνε μία από τη μετάδοση της Παρασκευής είναι 18, για τους φίλους που ακούνε την μετάδοση του Σαββάτου είναι 19 του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε ολοταχώς στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο του ένατου μήνα του 2026 και συγγνώμη που θα το πω, αλλά θα αρχίσουμε ήδη από την 1η του Οκτώβρη να μετράμε αντίστροφα. Ήδη είμαστε 100 μέρες πριν την πρωτοχρονιά, 100 μέρες πριν το τέλος του 2006, μια χρονιά η οποία οφείλω να ομολογήσω, τουλάχιστον για μένα, αλλά φαντάζομαι για τους περισσότερους από εσάς, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω την χαρά να συνεργάζομαι και σήμερα με μια εξαιρετική ομάδα, με την Μαρία τη Μαυρομάτη, την Φιλία τη Σαριντάκη και τον Μανώλη το Σαρή, να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Μανώλης το Σαρής, ο οποίος πλέει και σε πελάγη ευτυχίας μετά την χθεσινή μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ με 2-0. Θέλω να επισημάνω και να πω δύο λόγια μόνο για αυτό. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αν μας το επιτρέψει ο χρόνος που είναι ιδιαίτερα πιεστικός και σήμερα. Μόνο δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τα γεγονότα. Το λέω αυτό διότι για τον Όφη που διακρίνεται αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω αποτελεσματικότερος από ποτέ στην ιστορία του. Αν και προσωπικά πρόλαβα και τον Όφη του Ευγένιου Γκέραντ με τους παιχταράδες τους μεγάλους όπως ο Ράικο Γιάννιανιν που θαύμαζα, γιατί τότε πήγαινα στο γήπεδο, το έχω κόψει τα τελευταία χρόνια, πάω πλέον σπάνια, και άλλοι εξαιρετικά καλοί ποδοσφαιριστές. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση, λέω εγώ. Συνεπώς, Όφη έχει με τα μάτια τα δικά μου, που νομίζω ότι έχοντας περάσει και από την κλάση του αθλητικού ρεπορτάζ στο ξεκίνημα της καριέρας μου, που εκεί τα κάνουμε όλα λίγο πολύ, έχει και συνέχεια. Και αυτό, εκτός από τη συλλογική διάκριση, είναι καλό για την πόλη, προσέξτε το αυτό που το λέω, αλλά και τη χώρα μας. Κύριοι του Όφη, από τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία, τους ποδοσφαιριστές και βεβαίως εκείνους που συνεπικουρούν του έργου, συνεχίστε, είναι μόνο η αρχή. Πολλά μπράβο, συνεχίζω να λέω ότι ο ουρανός είναι το όριο, sky is the limit, λένε στην αγγλική. Ο ουρανός είναι το όριο, δηλαδή αξεπέραστο, να το πω πολύ απλά, το όριο. Αξεπέραστο όριο, ωραίο. Είναι να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο όμως είναι αξεπέραστο. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και θα είναι μαζί σας για τα επόμενα 60 ραδιοφωνικά λεπτά.

Έχουμε αλλάξει το μοτίβο τις τελευταίες μέρες. Παίζουμε πάρα πολύ μουσική και πάνω στη μουσική μιλάμε και όχι στα χαλιά. Έτσι, χρειαζόμαστε κι εμείς μια αλλαγή εσωτερικά. Και ο Βαγγέλης και εγώ και ο Μάνος όταν είναι στον ήχο. Το playlist έχω την ευθύνη. Αν δεν σας αρέσουν, τα βέλη σε μένα. Βρες μου μια αγκαλιά. Σήμερα που ξεκινήσαμε με ελληνικό πανταγράμμο και θα πάμε μέχρι τέλους με ελληνικό πανταγράμμο, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο εκτός από Γιάννη Πάριο για να ανοίξει το σημερινό playlist. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: έφυγε σε βαθιά γεράματα πάνω των 100 ετών η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου και η γιαγιά του Ανδρέα Παπανδρέου, μια γυναίκα που αξιώθηκε να δει. Προσέξτε, προσέξτε το λίγο αυτό. Ήταν νύφη πρωθυπουργού, γυναίκα πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού. Αυτό πραγματικά είναι απίστευτο, μόνο αν μιλάμε για βασιλικές οικογένειες, έτσι. Προσέξτε, το ξαναλέω. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου όταν νυμφεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε νύφη πρωθυπουργού, Γιώργιος Παπανδρέου. Αξιώθηκε να δει τον άντρα της πρωθυπουργό, Ανδρέας Παπανδρέου, και στη συνέχεια το γιο της πρωθυπουργό. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της.

πήγαμε τώρα, είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό από τα Λαϊκά Προάστια του Ηλία του Ανδριόπουλου. Εξαιρετικός δίσκος, μεγάλωσα με αυτό το δίσκο και με αυτό τον δίσκο. Και βεβαίως εδώ την χοροδία, στην οποία θα μπει δυνατά σε λίγο, αυτή η μοναδική αξεπέραστη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Το 1980 κυκλοφόρησε ο δίσκος.

0: Αλήθεια.
1: Πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι, όπως μεγάλα τραγούδια όλα από τα λαϊκά προάστρια της Σωτηρίας της Μπέλου. Και επιστρέφω στην ειδησιογραφία, γιατί έχουμε την παρέμβαση του Κυριάκου του Μητσοτάκη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε διπλή επιδότηση, με διπλή παρέμβαση επί της ουσίας στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Επίσης, στην συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασίλου στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι θα θέσω το θέμα του ενίου φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη και αν πάρω την έγκριση, το πράσινο φως, τότε θα πάμε σε μέτρο και εκεί, άρα να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο φέτος.

Έχουμε σε εξέλιξη και δεύτερη άσκηση, την άσκηση Μέδουσα 15, νότια της Κρήτης, όπου στο στόχαστρο drones και προστασία υποδομών είναι το περιεχόμενο. Να πούμε ότι στην άσκηση αυτή της στρατιωτικής, στην οποία βεβαίως συμμετέχει η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα, και ως παρατηρητές συμμετέχουν Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέν και η Μοζαμβίκη, παρακαλώ. Αυτή η άσκηση έρχεται σε δεύτερο πλάνο, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μετά από μια άσκηση που φαίνεται ότι ενόχλησε πάλι την Άγκυρα, γιατί ήταν μια άσκηση μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ που τέντωσε τα νεύρα των Τούρκων. Ήταν μια άσκηση που πραγματοποίησαν οι δύο χώρες με κοινή ναυτική δύναμη, με στόχο την προετοιμασία για σενάρια έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω ότι επειδή παίζει πάρα πολύ τελευταία, και δεν είναι μυστικό αυτό που σας λέω, το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου τους επόμενους μήνες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, ανάμεσα στις τρεις χώρες, το Ισραήλ και η Ελλάδα θέλουν να είναι έτοιμοι επί του πεδίου, να μην ψάχνονται δηλαδή, να ξέρουν τι θα κάνουν εκείνη την ώρα που ενδεχομένως θα χρειαστεί, όχι στο χάρτη και σε classroom μέσα, σε αίθουσες διδασκαλίας, αλλά στο πεδίο, να συλλειτουργήσουν κόντρα στην Τουρκία.

0: άκρα.
1: Θέλω να μου επιτρέψετε να πατήσω πάνω σε αυτό και να πω κάτι το οποίο διάβασα τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι προσπάθησαν να το αναπαράγουν στα social media. Θα είμαι λίγο σκληρός, διότι ξέρετε, η ιστορία είναι αυτή που σε δικαιώνει ή σε διαψεύδει και σε κατατάσσει στη σωστή ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Η ζωή λοιπόν, ο χρόνος, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ο μόνος δικαστής. Τις προηγούμενες μέρες, και όταν λέω τις προηγούμενες μέρες, λίγο πριν το ημερολόγιο δείξει 15/9, βγήκε ο Μάζης και είπε ότι θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος προκειμένου να ξανακερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Ποιος? Ο Μάζης, που εδώ και χρόνια είναι εκτός τόπου και χρόνου. Που ο Μάζης, ό,τι έχει πει, έχει πάει κουβά. Το λέω έτσι απλά. Που πριν από λίγους μήνες μας έλεγε ότι πριν το Σεπτέμβριο του 26 θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Να τα ψάξω, να σας τα βρίξω, να σας τα δείξω. Είναι ικανός να σου πει 43 από τα 49 νούμερα του Τζόκερ και να βγουν τα 6. Αυτά που άφησε. Πρέπει να είσαι πολύ ψεκασμένος, όπως κάποιοι συνάδελφοί μου, για να παίζεις αυτά που λέει ο Μάζης. Το λέω γιατί πολλοί τον φιλοξενούν σε εκπομπές. Βρίσκει βήμα ο άνθρωπος. Κυρίες και κύριοι, από το 1974 ως σήμερα έχουμε κρίσεις στο Αιγαίο. Τι σημαίνει ότι το σεισμικ τη δεκαετία του 80 με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, πρωταγωνιστή, τα Ήμια, το 96 με το Σιμίτι, ο θάνατος του Ηλιάκη, το περιστατικό με την επακούμβηση στην αυαρχίδα του τουρκικού στόλου, ήταν στημένα για πολιτική σπέκουλα? Κυρίες και κύριοι, σοβαρευτείτε. Όχι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κρίση, φυσικά και θα υπάρξει και το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Αλλά αυτό είναι άλλο, και τα ανεδαφικά του Μάζη που αναπαράγονται και είναι για να γελάνε και τα πετρέλαια από τα πλοία του πολεμικού μας ναυτικού, γίνονται πραγματικά επικίνδυνα αστεία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η Άγκυρα, ναι, κλιμακώνει την ένταση. Βεβαίως και υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι ο Ερντογάν πρέπει να βρει τον τρόπο να προκηρύξει εκλογές νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2028 που είναι προγραμματισμένες, διότι αν πάει στο τέλος της θητείας του, δηλαδή τον Απρίλιο του 2028, τότε δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, να είναι εκ νέου πρόεδρος, πρέπει να πάει σπίτι του. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, εκτός αν έχει πεθάνει μέχρι. Προς Θεού, δεν εύχομαι αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Θέλω να πω όμως ότι βεβαίως ο Ερντογάν θα αναζητήσει να βρει έναν τρόπο να πάει σε κάλπες νωρίτερα, διότι μόνο έτσι δικαιούται να διεκδικήσει, να το πω έτσι πολύ απλά, επανεκλογή για μια ακόμα θητεία. Εκεί υπάρχει όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Μαζί με τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό του εταίρο, δηλαδή είναι η Γκρίζη Λύκη για το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν, το κόμμα του Ορθοδρόμου, δεν έχουν τον αριθμό των βουλευτών στο τουρκικό κοινοβούλιο για να μπορούν να περάσουν μια τέτοια πολιτική απόφαση. Συνεπώς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν αυτό και μετά να δουν το οποιοδήποτε άλλο σενάριο.

Καθώς φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους, θα μου επιτρέψετε να μπω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι όσο πιο έξυπνες γίνονται οι λύσεις που έχουμε στην διάθεσή μας, τόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας. Και στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, οι έξυπνες λύσεις είναι σε ένα σημείο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Από τα αυτόματα ταμεία για εύκολες και γρήγορες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, μέχρι το MyDay Service Point και το MyDay 24-7 για εξυπηρέτηση στην κυριολεξία όλο το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα. Όλα αυτά σε ένα σύγχρονο κατάστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, όχι εμείς, η ΔΕΗ εννοείται, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, αυτό είναι από το εξαιρετικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου Αμαναμίν, όπου ο ίδιος στο εισαγωγικό του σημείωμα στο δίσκο σημειώνει, ξεκινώντας την αναφορά του, έτσι τα άκουσα. Είναι παλιά ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία έβαλε τις δικές του ιδιαιτερότητες και μουσικές πινελιές ο μεγάλος μας συνθέτης. Και εδώ έχουμε την κυρία Σουλτάτου, μια εξαιρετική φωνή που ο Σταύρος Ξαρχάκος χρησιμοποίησε πολλές φορές σε πάρα πολλά έργα και η οποία είναι μοναδική και απολαυστική. Θέλω να πω ότι μάλλον με ακούει ο Γιώργος, ο Σκορετσιανίτης, ο οποίος έχει τη χαρά να έχει στην οικογένειά του την κυρία Σουλτάτου, αφού είναι νυμφευμένος με την αδελφή της. Καλός φίλος ο Γιώργος, εξαιρετικός έτσι σε όλα του και πιστός ακροατής εδώ στην Πηξίδα. Επικοινωνούμε σχεδόν καθημερινά και έχω να τον δω τώρα κάμποσο καιρό και θέλω έτσι να του αφιερώσω το τραγούδι. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, αν μας ακούει ο Γιώργος θα χαρεί.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι και πριν από λίγο. Τα άνοιξα στην ανάπαυλα. Θα τα απαντήσω όλα σε λίγο, όπως ήθιστε να γίνεται. Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις, τις αναφορές. Αν βρω το χρόνο σε λίγο, θα κάνω και ανάγνωση σε κάποια από αυτά, όπως πρέπει να κάνουμε.

Ιγνατιάδη, Ξαρχάκο, δεν θα μπορούσα να μην παίξω Χατζηνάσιο. Έτσι. Μπορώ και ξαναζώ. Ξέρετε, θα με τρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ. Να πω ότι οι συνθέτες πίσω από τα τραγούδια για μένα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Διότι όλη τη δόξα την παίρνει ο ερμηνευτής και λογικά. Οι συνθέτες όμως είναι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτό το εξαιρετικό δημιούργημα. Και για μένα η σύνθεση της μουσικής είναι μια υπέρτατη μορφή τέχνης, γιατί έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο ζωγράφος δουλεύει με υλικά που είναι χειροπιαστά, τον καμβά, το πινέλο, το χρώμα. Ο γλύπτης με το υλικό και βεβαίως με τα εργαλεία του για να σμιλέψει αυτό που θέλει να φτιάξει. Και πάει λέγοντας, ο συγγραφέας αποτυπώνει την σκέψη του πάνω σε ένα χαρτί που γίνεται βιβλίο. Ο συνθέτης, αυτός που γράφει τη μουσική, όποια μουσική αν είναι, είτε είναι heavy metal, είτε είναι κλασική μουσική, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι ρεμπέτικο, είτε είναι pop, έτσι, είναι κάτι πραγματικά ασύλληπτο να φτιάχνεις αυτό το έργο που είναι άειλο, αόρατο, άπιαστο. Και γι' αυτό πραγματικά επιτρέψτε μου να πω ότι τους συνθέτες τους λατρεύω λίγο.

Λοιπόν, με την μοναδική, επίσης διαχρονική και αναλύωτη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, που θα την ακούσουμε σε ένα ακόμα, σε λίγο, σε ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει σε μια Μαρία στο παρελθόν. Σε μια αυθόρμητη έτσι αναφορά που την θυμάμαι τώρα, και όποτε ακούω αυτό το τραγούδι οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη την ημέρα στο Sky, έχοντας δίπλα μου τη Μαρία τη Μαυρομάτη, αμέσως μετά το ρεπορτάζ που μας έδινε εκείνη την ημέρα, να έχω διαλέξει αυτό το τραγούδι και να το συνδυάσω μαζί της. Άρα δικαιωματικά λοιπόν, μιας και σήμερα πιάσαμε και την σειρά των αφιερώσεων, να της το χαρίσουν στην παραγωγή του την ώρα η Μαρία. Σίγουρα δεν μας ακούει, δεν πιστεύω ότι μας ακούει, είναι κάπου εδώ δίπλα μας, αλλά είναι με την ομάδα της παραγωγής των Reels του Πολίτικα, και έτσι η αναφορά μου σε αυτό το τραγούδι έρχεται ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια.

Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παρουσιάζει τα μέτρα μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Ο Γιώργος Πατούλης, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις τις τελευταίες μέρες για το ρόλο που έχει παίξει στην υπόθεση, στην πολύκρωτη υπόθεση, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι και χωρίς να θέλω να κατηγορήσω προς Θεού. Απλά είναι ορισμένα πράγματα που με τη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά δεν μου κολλάνε και πολύ. Το λέω ξεκάθαρα όπως ακριβώς το αισθάνομαι, το εισπράττω και το νιώθω. Και μαζί τους η πρόεδρος του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Ματίνα Παγώνη, η συμπαθέστατη κυρία Ματίνα Παγώνη, η αγαπητή των δημοσιογράφων, η αγαπημένη των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τι έβγαλε η έρευνα? Ότι από τις πρώτες κιόλας 9.000 δομές έχουν βρεθεί περίπου 200 πιθανές

0: βάσης. Και χθες στην εκπομπή μας εδώ είχαμε τον Μανώλη τον Δασκαλάκη, τον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος τα είπε λίγο έξω από τα δόντια. Θα ήθελα ο Βαγγέλης να ετοιμάσει έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της χθεσινής συνέντευξης, γιατί ο γιατρός είπε πολύ σημαντικά πράγματα, όπου επιτρέψτε μου να πω και να αναφέρω ένα μόνο που συγκράτησα περισσότερο από όλα. Και το λέω αυτό γιατί με άγγιξε και δεν το έχω συνηθίσει, παρότι καλύπτω το ρεπορτάζ του χώρου της υγείας πολλά χρόνια και έχω πάρα πολλές επαφές με ανθρώπους του χώρου. Αυτό που είπε χθες ο Μανώλης ο Δασκαλάκης, οφείλω να πω ότι δικαίως έγινε τίτλος, έγινε λεζάντα σήμερα το πρωί από το politica.gr, ότι όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μια επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Διότι όταν πάνε όλα καλά, πάνε όλα καλά. Όταν δεν πάνε καλά, εκεί χρειάζεσαι στη διαχείριση κρίσης το να μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να διαχειριστεί το πράγμα και να τον εμπιστευτείς. Το ίδιο ισχύει και για ένα πιλότο που είναι στο αεροπλάνο και ένα καπετάνιο που είναι στο πλοίο. Όταν η θάλασσα είναι καλή και ο άνεμος είναι ούριος, να το πω έτσι πολύ απλά, όλοι καλοί είναι. Στη φουρτούνα, στο ατύχημα, στο συμβάν, στο περιστατικό φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος. Δεν το λέει και ο λαός μας άλλωστε. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ίδιο και ο χειριστής ενός αεροπλάνου. Το ίδιο και ο γιατρός. Έτσι λοιπόν, ο Μανώλης ο Δασκαλάκης από τη στήλη Πολίτικα 89 και 8 θα αναζητήσετε να βρείτε όλη την συνέντευξη και να την ακούσετε, γιατί νομίζω ότι λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ότι αν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι σε περίπτωση επιπλοκής κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης οφείλουν να είναι σε θέση να τη διαχειριστούν, τότε είναι προτιμότερο να μην αναλαμβάνουν τέτοια περιστατικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε κοινωνικό τηλεοπτικό μήνυμα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του πριν από μερικά χρόνια, με βασικό μήνυμα ότι η υγεία και οι ιατρικές πράξεις δεν είναι παιχνίδι. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο μήνυμα είχε προκαλέσει τότε την αντίδραση ενός από τους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, ο οποίος είχε ζητήσει την απόσυρσή του από τα μέσα ενημέρωσης που το φιλοξενούσαν. Σήμερα, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, το μήνυμα εκείνο μοιάζει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
1: Υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το καμπανάκι του κινδύνου, κάποιοι από εμάς που είμαστε πιο παλιοί και ίσως πιο έμπειροι και ίσως ηθικά πιο ακέραιοι, το είχαμε κρούσει και στην πολιτεία και στους ιατρικούς συλλόγους εδώ και χρόνια. Αλλά κόφευαν όλοι. Και το πρόβλημα αυτό που βλέπετε τώρα είναι μονάχα η κορυφή του παγόβου. Δεν είναι, πολλές φορές δεν είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το τελευταίο που μπορεί να συμβεί. Συμβαίνουν όμως και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί, πολλές άλλες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να μην είναι θανατηφόρες, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου και κάποιοι από αυτά τα προβλήματα μπορούν να διορθωθούν, κάποια δεν μπορούν να διορθωθούν. Δηλαδή πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο του προβλήματος το οποίο έχουμε σε αυτήν την θεωρητικά ευνομούμενη κοινωνία στην οποία ζούμε. Άκουσα προχθές τους πρόσωπους μας των ιατρικών συλλόγων και ειδικά των μεγαλύτερων ιατρικών συλλόγων, ότι τι θα κάνουμε, πώς θα κυνηγήσουμε αυτούς τους 14.000 γιατρούς ή ιατρία που βρίσκονται στην Αθήνα και μπορεί 1.000 στο Ηράκλειο και μπορεί 500 στη Σπάρτη και μπορεί 8.000 στη Θεσσαλονίκη. Μα αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί πολιτεία, είναι πάρα πολύ απλό. Όπως ακριβώς τους βρίσκουν οι πολίτες, έτσι ακριβώς μπορείτε να τους βρείτε κι εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να ψάξετε ένα-ένα τα 14.000 ιατρία να δείτε εάν τηρούν τον νόμο ή όχι. Απλά ανατρέξτε στις διαφημίσεις οι οποίες κάνουν. Τι διαφημίζουν. Έτσι αυτομάτως δημιουργείται η ομάδα αυτή των 50-100-200 ιατρίων που κάνουν αυτού του τύπου τις θεραπείες, οι οποίες και καμία επιστημονική βάση δεν έχουν και δυνάμει επικίνδυνες είναι και απολύτως τίποτα καλό δεν προσφέρουν από αυτά τα οποία βαυκαλίζονται ότι προσφέρουν στον πολίτη.
0: Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου, θα βάλω και κάτι άλλο που και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Ενίοτε οι ιατρικοί σύλλογοι και στο παρελθόν, ίσως και σήμερα, μπορεί να ασχοληθούν με το μέγεθος της ταμπέλας του ιατρείου σας, εάν είναι φωτιζόμενη, αν είναι τοποθετημένη δεξιά, αριστερά, όρθια, πλάγια κλπ. Αλλά εδώ είναι η αποθέωση της υποκρισίας. Διότι στην Καρνεάδου δεν είχαν ούτε καν ταμπέλα οι απατεώνες αυτοί.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Εδώ, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να μπει το ρητό ότι είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εάν ανοίξει και σπάσει αυτό το απόστημα και δείτε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά, θα εκπλαγείτε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν λίγο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκονται στην επικαιρότητα και μετά ξεχνιούνται. Πολλές φορές έχω μιλήσει και έχω κάνει εγώ προσωπικά καταγγελίες έπειτα από περιστατικά τα οποία έχουν επιπλοκές από αδαείς, από άτομα τα οποία δεν έχουν καν τίτλο ειδικότητας. Ακόμα, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, από άτομα τα οποία δεν είναι καν ιατροί. Στην περίπτωση των ιατρών, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου και όχι μόναχα του Ηρακλείου είναι ότι για να κινηθούμε νομικά δεν αρκεί μια καταγγελία από εσάς, έγγραφη καταγγελία μιλώ, έτσι, πρέπει να γίνει καταγγελία από αυτόν ο οποίος υπέστη τη ζημία. Αυτό φυσικά είναι φοβερά δύσκολο να γίνει και για οικονομικούς λόγους και για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ορισμένοι γιατροί αυτού του τύπου τα προβλήματα, με την έννοια ότι...
0: Και ο Δημήτρης ο Γερογιαννάκης εδώ στην παρέα μας, και χαίρομαι πάρα πολύ, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μου λέτε και εγώ εδώ είμαι, αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω το όνομα τεπώνυμο, όταν απλά στέλνετε μηνύματα όπου γίνονται αναφορές όπως αυτή που θα διαβάσω τώρα. Μένω απλά στο όνομα, έτσι για να μην υπάρχει ποτέ παρεξήγηση, και γιατί εν πάση περιπτώσει θέλω να είμαι απόλυτα τυπικός με αυτά που λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια πολύ γρήγορη ιστορία με ένα φίλο ο οποίος βρίσκει πριν από αρκετά χρόνια αρχαία σημαντικής αξίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του. Τα παραδίδει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο κράτος. Μάλιστα, την ημέρα που έγινε το θέμα αυτό, το παρουσιάσαμε αποκλειστικά τότε από την εκπομπή Πρώτη Θέση στην τηλεόραση Κρέτα. Και μάλιστα, είχα φιλοξενήσει και τον ιδιωτικό αστυνομικό, τον κύριο Βαγγέλη Τσούκαλη, που έδωσε ουσιαστικά τα συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό για την πρωτοβουλία του. Να παραδώσει τα αρχαία και να μην τα κρατήσει στην αποθήκη του, να μην τα βάλει στη συλλογή του ή ενδεχομένως να κάνει παρανομία πουλώντας τα. Μέχρι εδώ καλά. Το κράτος όχι μόνο δεν του έχει καταβάλει ακόμα τα χρήματα, πρέπει να είναι τώρα 4-5 χρόνια, που προβλέπονται από τον νόμο και τα οποία είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί να είναι και 100.000, αλλά ο ίδιος, προσέξτε, εδώ είναι αυτό που με ενοχλεί ακόμα περισσότερο, δεν έλαβε ποτέ ούτε μία επιστολή από κάποιον εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού που να τον ευχαριστεί για την πράξη του και να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους που κάνουν λαθρεμπόριο, κάνοντας ακόμα και μια δημόσια αναφορά. Δηλαδή, εντάξει, δεν σε έχω πληρώσει ακόμα γιατί το γραφειοκρατικό κομμάτι είναι τέτοιο. Δεν μπορείς να στείλεις μια επιστολή σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα πρέπει να το έχεις κάνει την ίδια μέρα και να τον συγχαρείς δημόσια, και μάλιστα δεν θα πρέπει να το κάνει κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνει η ίδια η κυρία Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Ας είναι. Ο ίδιος φίλος μου στέλνει χθες ένα μήνυμα και μου λέει ότι αναγκάζομαι σήμερα να αποζημιώσω αδρά πελάτες υψηλής κατηγορίας που είχαν επιλέξει το πολυτελές κατάλημά μου πέριξ του Ηρακλείου, επειδή 2 μέρες τώρα οι άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στις διακοπές τους, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι χωρίς ρεύμα στις διακοπές σου, και στο σπίτι σου να είσαι, δηλαδή δεν είναι λιγότερο, αλλά ένα παραπάνω όταν κάνεις διακοπές, εξαιτίας του άθλιου ΔΔΕ, που 3 μέρες τώρα έχει ξεσκίσει και έχει διαλύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα πληρώσουν τη ζημιά του ελεηνού αυτού συστήματος και της ανεπάρκειάς του, χωρίς να προσδοκούν αποζημίωση όπως λογικά θα έπρεπε. Δυστυχώς κάποιες παθογένειες στην Ελλάδα δεν αλλάζουν. Δυστυχώς είμαστε αδύναμοι σε ένα κράτος που απέτυχε να λύσει αυτονόητα πράγματα και που μόνο θέλει να εισπράξει από φόρους πρόστιμα και από την ανοχή σε όσους εσχροκερδούν στην πλάτη μας, αλλά δεν αποζημιώνουν ποτέ όταν προκαλούν την οποιαδήποτε βλάβη. Δυστυχώς. Εμείς τα λέμε και όσο θέλεις βρόντα, στου κουφού την πόρτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Παρασκευάς Καραχσούλος είναι ο συνθέτης, μαζί με τον Στέφανο τον Κορκολή. Το ερμηνεύει ο Στέφανος ο Κορκολής. Είναι κομματάρα και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Και είμαστε ένα πριν το τέλος.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα και φτάσαμε στο τέλος μιας εβδομαδιαίας επίσης σειράς εκπομπών ενός εβδομαδιαίου ραδιοφωνικού κύκλου, όπως συνηθίζω να λέω. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, το καταλαβαίνουμε απόλυτα από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι παρά το γεγονός ότι ασπάζομαι τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής και βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μας που το αποδεικνύουν, σήμερα κοιτώντας πίσω τουλάχιστον τους τελευταίους 9 μήνες, δηλαδή από τότε που μπήκε ο Γενάρης, στη συντριπτική πλειοψηφία των καιρικών δεδομένων και στατιστικών που επικράτησαν τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης, θέλω να πω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε μια κανονική από πλευράς καιρικών φαινομένων χρονιά. Δηλαδή δεν είχαμε ασφυκτικές ζέστες και ιδιαίτερα υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μέσα στην χρονιά, την περίοδο του καλοκαιριού δηλαδή κυρίως. Ο υδράργυρος κοιμάνθηκε σε πολύ λογικά επίπεδα τιμών. Νομίζω μια-δυο φορές έτσι δυσανασχετήσαμε, όχι παραπάνω, απόλυτα λογικό και φυσικό. Φέτος έχω νιώσει ότι έχουμε μπει σε ένα φθινόπωρο που είναι φθινόπωρο, δηλαδή ο Σεπτέμβρης φέτος έχει αυτό το παραδοσιακό φθινοπορεινό καιρό για τα δεδομένα της Κρήτης. Γιατί τώρα, αν πας κεντρική και βόρεια Ευρώπη, βρέχει καθημερινά, ο καιρός είναι φωσκεπής, οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές κλπ. Και βεβαίως έκανε πρωτοβρόχη το Σεπτέμβρη, τις προηγούμενες μέρες, που αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, πήγαινε Δεκέμβρης για να δούμε πρωτοβρόχη. Τώρα έστω αυτή η βροχούλα, η μικρή, η σύντομη, που σε κάποιες περιοχές ήταν και πιο ικανοποιητική, έδωσε πραγματικά ένα τόνο καιρικό και ένα μοτίβο που είναι φθινόπωρο. Τώρα χαζεύω από εδώ, από το ωραίο παράθυρο που έχω στο στούντιο, τον ουρανό έχει αυτά τα σύννεφα του φθινοπόρου που δεν είναι ανησυχητικά, να λες ότι όχι, σε λίγο θα γίνει κατακλυσμός, πάω να τρέξω να κρυφτώ, αλλά δεν είναι και αυτός ο υπέρλαμπρος και καταγάλανος ουρανός του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Ας ελπίσω, και με αυτό κλείνω, ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος και θα έχουμε μια κανονικότητα και μια φυσιολογική ροή των καιρικών πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που είστε καθημερινά εδώ, που μας ακολουθείτε και στα social media, και είναι σημαντική αυτή η αποδοχή και πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, διότι είναι η ηθική επιβράβευση, είναι η βενζίνη, είναι το καύσιμο, το πετρέλαιο, πείτε το ότι θέλετε, η ενέργεια για να πάμε παρακάτω στο επόμενο στάδιο, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φυσικά τους συνεργάτες μου εδώ που υποστηρίζουν αυτή την παραγωγή καθημερινά και που βεβαίως ευχή και ελπίδα είναι να περάσετε καλά το διήμερο, να γεμίσετε τις μπαταρίες και να σας βρω όλους πάλι μαζί εδώ την Δευτέρα με μια ακόμα πηξίδα στον Πολίτικα. Γεια σας. Κλείνουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με Γιάννη Πάριο, αυτή τη φορά από το Μέγαρο Μουσικής. Ο Γιάννης Πάριος ερμηνεύει Τσιτσάνι και νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σας.

0: Bravo, Marco Peña, bravo, Mirko.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολιτικά 898 στα FM.

τη στεναχώρια μου. Βολταριή στην παραλία, λίγο πιο πριν του φθινοπόρου, οι βροχές πλεχτούν στα πόδια.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα, καλώς ήλθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο ραδιόφωνο που επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Η εκπομπή 10 με τόνο μόλις ξεκίνησε, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πολλά θα πούμε και σήμερα, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σχολιάσουμε. Γι' αυτό σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 8 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όπως πάντα όμως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Αγία Αριάδνη λοιπόν γιορτάζει σήμερα, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 17 Σεπτεμβρίου από την Καθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αριάδνη. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η Αριάδνη ήταν δούλη του άρχοντα Τέρτιλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμησαίων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταφερθεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο Κύριός της, την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρεία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτιλο όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα κατά την ημέρα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τη έγδαραν τις σάρκες. Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτιλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους κόλπους της. Την ίδια ώρα οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους. Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, η ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν και εθνική ημέρα λέει τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ.

Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, e-book δηλαδή, καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στην γιορτή. Στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να καταγράφουν τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση ότι τα e-books κινούνται γύρω στο 1%, ενώ γίνονται αναφορές κάποιες φορές και για 2%. Στην Ελλάδα η διάδοση και η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων βρίσκεται λοιπόν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, τόσο σε όρους αγοράς βιβλίου όσο και σε όρους χρηστών. Αυτό έχω να σας πω. Από ό,τι φαίνεται δεν επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο. Ελλείψη στοιχείων πωλήσεων για τα βιβλία έντυπα ηλεκτρονικά έγινε και μια έτσι ποσοτική έρευνα, αλλά από ό,τι φαίνεται από τους χρήστες οι οποίοι πήραν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν γύρω στους 500. Το 23% διαβάζει και ηλεκτρονικά βιβλία. Οι διαπιστώσεις είναι ότι η κοινωνική τάξη επηρεάζει τον τρόπο ανάγνωσης και πόσο μάλλον της ηλεκτρονικής ανάγνωσης.

Προχωράμε όμως λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1851, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 και σαν σήμερα το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931 και σαν σήμερα, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. 1946 και σαν σήμερα, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. ...2013 και σαν σήμερα έχουμε την ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, Κυλαπή όπως ήταν γνωστός, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 1905 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, μιλώ βεβαίως για την γνωστή Σουηδή ηθοποιό. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί και ο Γιάννης Γιονάκης, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε από την ζωή τον Αύγουστο του 2002. Και έχω ακόμη να σας πω πως σαν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Jimi Hendrix. Περνάμε γρήγορα και στον καιρό. Δεν αναμένονται, λέει, βροχές για σήμερα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια σχετική έτσι απογευματινή αστάθεια στα βόρεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή θα υπάρχει, λέει, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη γενικά πάλι έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια θα υπάρχει στην πρωτεύουσα, η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

τώρα περνάμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε όπως κάνουμε καθημερινά κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια πιο αναλυτικά. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση, πάντα έγκαιρα και έγκυρα. Να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Δέρτη 107,7, μέσω πάντα του politika.gr. Εκεί ψηλά ψηλά θα βρείτε στην πρώτη του σελίδα να γράφει ακούστε ζωντανά, και στην συνέχεια ακριβώς δίπλα ένα μικροφωνάκι που έχει να κάνει με τον εκάστοτε σταθμό. Επιλέγετε λοιπόν το σταθμό της αρεσκίας σας, πατάτε εκεί πάνω και ακούτε ζωντανά. Ηράκλειο, νεκρός 54χρονος μετά από βουτιά στο κενό. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα στο Ηράκλειο εγκαινιάζει νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και επισκέπτεται επενδύσεις. Μανώλης Δασκαλάκης, πλαστικός χειρουργός. Όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μία επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Σε εξέλιξη η άσκηση Μέντουσα 15 2026 στην Κρήτη, στο στόχαστρο drones και προστασία υποδομών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς, θα προαυλίζονται μόνοι τους. Παράταση στα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη.

Χρέη στον ΕΦΚΑ. Πώς μπορείτε να πάρετε σύνταξη? Πότε κόβετε το 60%? Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο. Τραγωδία με ηλικιωμένη που πνίγηκε με την τροφή της. Τελευταία βουτιά για Βρετανό στις κάτω γούβες. Ακούσατε μόλις κάποιους από τους που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε εμείς κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στην συνέχεια, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να δούμε κάποιες από αυτές πιο αναλυτικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας και λέω να περάσουμε σιγά σιγά στο πολίτικα όπως σας υποσχέθηκα, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, ξεκινώντας από αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με τον 54χρονο άνδρα, ο οποίος είναι νεκρός δυστυχώς μετά από βουτιά στο κενό. Νέες διαστάσεις παίρνει δυστυχώς αυτή η τραγωδία για τον άνδρα ο οποίος έπεσε εχθές Πέμπτη από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο, καθώς προέκυψαν στοιχεία που ήρθαν στο φως. Η σύζυγός του νωρίτερα είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή του να δώσει τέλος στην ζωή του. Είχε μάλιστα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Δυστυχώς, όπως έγραψε το politika.gr, ο άνδρας στην συνέχεια έπεσε από ύψος και υπέκυψε στα τραύματά του.

Αλλάζουμε θέμα στις φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο εχθές το βράδυ στην περιοχή της Θερίσου Ηρακλείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα με 5 πυροσβέστες που προχώρησαν τελικά στην κατάσβεση της φωτιάς. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα μία 73χρονη γυναίκα την ώρα που την τάιζαν πνίγηκε με την τροφή της.

χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 60χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου από την παραλία κάτω Γουβών Χερσονήσου. Ο 60χρονος διακομίστηκε εχθές στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την λιμενική αρχή Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εχοπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 18/9 έως και την 5η 1 Δεκάτου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Οι μετακινήσεις εγωπροβάτων, συγγνώμη, για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Ακρίτη και για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Οι ιδιοκτήτες βεβαίως εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά συγκεκριμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου-εξόδου ζώων, να είναι έτσι πολύ σχολαστικοί στην απολύμανση και να εγκαταστήσουν απολυμαντική τάφρο ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους-εξόδους οχημάτων, να περιορίσουν βεβαίως τις επισκέψεις εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, να φορούν όσοι βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποδονάρια, φόρμες κλπ. Να απολυμμένουν βεβαίως τους χώρους τους, έτσι. Να υπάρχει έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών, απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες. Το προσωπικό να φροντίζει για την υγιεινή του, να χρησιμοποιεί ξεχωριστό ρουχισμό και υποδήματα εντός της εκτροφής. Να γίνεται τακτική καταπολέμηση εντόμων και τροκτικών και απομάκρυνση εστιών ρήπανσης καθώς και λιμναζόντων υδάτων, να υπάρχει καθημερινός έλεγχος και να ενημερώνονται κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων και βεβαίως να σας πω επίσης πως απαγορεύεται και ο δανεισμός, δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Είχαμε όμως και νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ανάμεσα στους διασωθέντες γυναίκα και δύο βρέφη. Συναγερμό σήμανε ξανά στις λιμενικές αρχές για την διάσωση μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέα ομάδα εντοπίστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν μία γυναίκα καθώς και δύο βρέφη, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκεί τους υποδέχθηκαν κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά την διάσωσή τους τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη, με ιδιαίτερη βεβαίως μέριμνα για την μητέρα και τα δύο μωρά.

Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος βρίσκεται σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο, όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τόσο τα εγγένεια σημαντικών ερευνητικών υποδομών, όσο και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Στις 5 ο Υπουργός αναμένεται να κόψει την κορδέλα για τις νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται για την επέκταση του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης, ένα έργο που καθυστέρησε 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος θα επισκεφθεί 2 σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του αναπτυξιακού νόμου. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού στο Ηράκλειο υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία της Κρήτης τόσο για την έρευνα και την τεχνολογία, όσο και για τις παραγωγικές επενδύσεις που στηρίζονται από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως, σε εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα και ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη. Ήδη έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες, φρεγάτες, πυραβλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, αεροπορικά μέσα, καθώς και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην χρήση τεχνολογίας UAV FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρομένων απειλών. Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου που συνελήφθησαν για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα στο όχημα στα Χανιά. Για τα δύο άτομα, όπως όλα δείχνουν, θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Όπως έγραψε το politica.gr, το λεωφορείο είχε αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών από την Παλαιόχωρα προς τον νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Ο οδηγός ήταν ο ένας από τους συλληφθέντες και η σχολική συνοδός η δεύτερη. Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο νήπια δεν αποβιβάστηκαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Το όχημα μεταφέρθηκε και παρέμεινε ασφαλισμένο και κλειδωμένο σε περιοχή του Πανοράματος Παλαιόχωρας. Τα δύο παιδιά έμειναν μέσα στο λεωφορείο από περίπου 8:30 έως 12:30. Δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου 4 ωρών. Μετά τις μηνύσεις των γονέων ακολούθησαν οι συλλήψεις των δύο εμπλεκομένων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, ΑΕ, Στέλλα Μαθιουδάκη, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των παιδιών. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς. Θα προαυλίζονται μόνοι τους. Μέσα λοιπόν σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλού, σημείο όπου το 2023 είχε παραχωρήσει συναυλία στην Αγινική Απτέρυγα, αναπτύσσοντας προσωπική και συναισθηματική επαφή με τις κρατούμενες. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ κρατούνται σε χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η γιατρός τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα όπου κρατούνται κυρίως γυναίκες κατηγορούμενες για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της κρατείται στην έκτη πτέρυγα σε κελί χωρητικότητας 2 έως 3 ατόμων, όπου μεταφέρονται κυρίως καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα. Κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, οι 55χρονοι ζήτησαν να αλλάξει ρούχα και να παραγγείλει φαγητό, ενώ ο σύζυγός της αρχικά αρνήθηκε να δεχτεί τροφή ή νερό. Ωστόσο, μετά την άφηξή του στο σοφρονιστικό κατάστημα, δήλωσε ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον σητίζεται κανονικά. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής σε μια νομική διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο Θεόδωρο Μαντά. Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χάρα Λαμπουβουλιώτη, ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικές ενδείξεις, η αρχή θα προχωρήσει στην άμεση δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λοιπόν, και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr.

Όμως, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας άμεσα στα τηλέφωνα 6973-388-2, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μία λέξη, έτσι, χωρίς κενό. Παίρνουμε λοιπόν μία ανάσα κάπου εδώ και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.